cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Cuco mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player.

0: 2.300 ευρώ.
1: Wings το 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
2: Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Καλή σας ημέρα, είναι Λευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative με το Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου του 2026. Μας ακούτε και στο ελευκό.fm αλλά και στο application του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877 και μας παίρνετε τηλέφωνο στο στούντιο στο 213-0700-877. Τα μηνύματά σας τα δεχόμαστε για να μας δώσετε απαντήσεις στο Alternative Top 10 αυτής της εβδομάδας, που είναι το με ποια ομάδα είστε στο παγκόσμιο κύπελο του 2026, το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται αυτό τον καιρό στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, αλλά θέλουμε μόνο λάθος απαντήσεις ή τουλάχιστον μόνο λάθος αιτιολογίες στο γιατί είστε με τη μία ή με την άλλη ομάδα. Όπως κάθε μέρα ξεκινήσαμε με radio από τους Dead Sixties, πάμε να ακούσουμε Fugees και Billie Eilish, Killing Me Softly και Everything I Wanted, και μετά να πιάσουμε την ταυτότητα της ημέρας. Strumming.

Ελευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Πείτε χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, στη Θεοδούλη, στο Λεόντιο, στη Λεοντία, στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. Είναι διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση τη ρητορική μίσου και ημέρα βιώσιμη γαστρονομία. Σα σήμερα συμβαίνει η μάχη του Βατερλό. 1815, οι ενωμένε δυνάμει των Βρετανών και των Πρόσων υπό του στρατηγού Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τι γαλλικέ δυνάμει, των οποίων ηγείται φυσικά ο αυτοκράτορα Ναπολέων Βοναπάρτης. 1904, ο Υπουργός Παιδείας στις 18 Ιουνίου, ο Σπυρίδων Στάης, σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός, κατά τα ιωθώτα της εποχής, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του, την οποία απεδέχτη ο Χατζιπέτρος, αλλά απέβηκε μοιραία για τον βουλευτή. Βουλευτής, υπουργός, ρουσφέτια, μονομαχίες. Μάλιστα. 1932, σαν σήμερα ιδρύεται στη Γενέβη FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών και εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. Πάμε να ακούσουμε Spacer, διασκευή στο Classic, στο Disco Classic από Agoria, και μετά το Erasing Wind από τους Cardigans.

Ελευκό 87 και 7, Erase and Rewind σε ένα clear up mix από τους Σουηδούς, τους Cardigans, της αγαπημένης μας Νίνα Πέρσον. Πάμε ξανά στην ταυτότητα της ημέρας. Αν σήμερα το 1953 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση κινέζικου συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη, είναι το υψώμα 440, και όλα αυτά γίνονται βέβαια στο πλαίσιο του πολέμου της Κορέας. Μια μέρα σαν και αυτή πριν από 73 χρόνια. 1976, πριν από μισό αιώνα, πριν από 50 χρόνια, το τότε hot όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου, 22χρονος τότε διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος, μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ σε αυτό το ποσό προστίθενται και οι εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Φυσικά ο Μαύρος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές και πιο συγκεκριμένα από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1992 έχουμε σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράς συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νότιο-ανατολικά του Αϊστράτη και μάλιστα σκοτώνεται και ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, ο Νίκος Σιαλμάς. Ενώ το 2015 έχουμε τη συγκέντρωση του «Μένουμε Ευρώπη». Αυτό που ζητούν οι άνθρωποι που μαζεύονται στην πλατεία Συντάγματος μέσα από κάλεσμα που έγινε μέσω των social media, ζητούν την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ, κρατάνε στα χέρια τους ελληνικές σημαίες, κρατάνε στα χέρια τους σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μένουν στην ιστορία ως το κίνημα ή ως συγκέντρωση του «Μένουμε Ευρώπη», καθώς οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Πάμε να ακούσουμε January 8 από Good Job Nikki. Πάμε σε 7.30 να ακούσουμε την καλή είδηση της ημέρας από τον Γιώργο Βράτσο. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό, στους 87 και 7.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: μετά κομμεντά.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: Ευθυμένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Υπάρχουν πράξεις που δεν χρειάζονται πολλές λέξεις για να περιγραφούν. Ο Σπύρος Μαχαίρας, συνταξιούχος με καταγωγή από τα Τριζόνια, έκανε μια τέτοια πράξη. Αγόρασε ένα ολοκένουργιο πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και το χάρισε στο ΕΚΑΒ Ναυπακτίας Δωρίδας. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm. Enlefko.

Λευκό 87 και 7, είμαστε λίγο μετά τις 7.30. Αυτό ήταν το intro από τους XX, αρκετά συγκινητική για ανατριαστική και στιγμή που το έπαιξαν και στο πρόσφατο Πριμαβέρα και έγινε έτσι και λίγο viral το συγκεκριμένο απόσπασμα στα social media, καθώς είχαν έτσι και αρκετό καιρό να ανέβουν στη σκηνή ως τριπλέτα. Τώρα στην ταυτότητα, στην επικαιρότητα της ημέρας, θα τα δούμε και πιο μετά. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις ΗΠΑ η συμφωνία με το Ιράν, με τα 14 σημεία τα οποία παρουσιάστηκαν από ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Αύριο στην Ελβετία πέφτουν οι τελικές υπογραφές. Βέβαια, ο Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι οι δύο πλευρές ακόμα μπορούν να επαναχωρήσουν. Προφανώς, μέχρι να μπουν οι τελικές υπογραφές, τίποτα δεν είναι 100% σίγουρο. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε διάφορα ρεπορτάζ τα τελευταία 24 ώρα με αποστολές και ελληνικών μέσων στα Τίρανα και στην Αλβανία, με την αντίδραση των πολιτών εκεί στα επενδυτικά σχέδια του γάμπρου, του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, να έχει μετατραπεί σε ένα αντισυστημικό κίνημα που έχει πάρει και, έτσι και το όνομα «Η Επανάσταση των Φλαμίγκο», με τον κόσμο αντιλαμβάνεται κάπως ως αφορμή αυτά τα επενδυτικά σχέδια και να βγαίνει στους δρόμους για να εκφράσει την αντίθεση του γενικότερα προς την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Πάμε να ακούσουμε Man from Anagra, Johnny and Mary, πάμε να ακούσουμε Wrong από Everything But the Girl και μετά επιστρέφουμε πάλι εδώ στον Λευκό 87 και 7.

Ελευκού, το 7 και 7 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένα. Εγώ Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Πού πάμε? Πάμε να δούμε λίγο τα γενέθλια και τους θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες ο Γιούργεν Χάμπερμας, γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, στην παράδοση της κριτικής θεωρίας, με έργο που ασχολήθηκε με την επικοινωνιακή λογική και με τη δημόσια σφαίρα, από τους σημαντικούς διανοούμενους του περασμένου αιώνα. Σαν σήμερα πεθαίνει το γενιέται, συγγνώμη, το 1934, Δημήτρης Μηταράς, έφυγε από τη ζωή στα 83 το 2017, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικούς της γενιάς του 60. Γενέθλια σήμερα και για τον Πολ Μακάρτνι, ο οποίος θα σβήσει 84 κεράκια, ο σπουδαίος Άγγλος τραγουδοποιός, που έγινε φυσικά γνωστός από τη συμμετοχή του στους Beatles, έφτιαξε αργότερα τους Wings και έχει διανύσει και μια πολύ σπουδαία σόλο καριέρα. Σαν σήμερα πεθαίνει το 741, παλιά, ο Λέων III ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκου, ο Πορτογάλος συγγραφέας, που πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998, έφυγε το 2010 στα 88 του χρόνια. Starboy από Weekend και Daft Punk έρχεται, μετά No Shame από την Ειρήνη Σκυλακάκη.

Ελευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Αφήνουμε τώρα πίσω όλες αυτές τις ιστορίες που είπαμε την πρώτη ώρα για το παρελθόν, για τα γεγονότα, τις επαιτίους, τους θανάτους, τις γεννήσεις που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Να έρθουμε στην επικαιρότητα, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες, τι λένε τα site, να δούμε τι έχουμε συζητήσει τις τελευταίες 24 ώρες και όχι μόνο. Και φυσικά Πέμπτη σήμερα, στο τελευταίο ημίωρο, να δούμε και τις καινούργιες ταινίες που ανοίγουν στα σινεμά. Μείνετε εδώ στον Ελευκό 87 και 7 Alternative μέχρι τις 10. Stay tuned.

0: great music.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz.
5: City on Web.
6: CityFM92.gr.
7: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
8: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
9: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
10: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
11: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι, πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 20 071.

0: Καρφέρης.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
10: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
11: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Discover great music.

0: 8 και 6 είναι Λευκό, 7 και 7, 18 Ιουνίου σήμερα. Τη μέρα είναι, Πέμπτη. Του 2026 είναι το Λατέρνα τη Παναγία τη Μενέγο.
1: Για τι μέρε τώρα.
0: Παναγία τη Μενέγο, Σταύρο Διασκοπή. Είμαι από την Τρίτη.
1: Κάτι φορά.
0: Από την Τρίτη ξυπνάω και νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Έχω πάθει κάτι αυτή την εβδομάδα.
1: Εντάξει.
0: Και δηλαδή οπότε το όλα Παρασκευή τα βλέπω.
1: Εντάξει. Για αυτό. Κάνε την αυτοκριτική σου.
0: Την κάνω.
1: Δεν το βλέπω.
0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Λατέρνα τη Παναγία τη Μένεγο Σταύρο Διοσκουρίδη. Πάμε μαζί μέχρι τι 10 6 9 5 6 6 15 8 7 7. Μα στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης μας βρίσκεται στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Μα έχουμε και application και σε iOS και σε Android. Κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή έχει αρκετή ο Κηφισός. Εκεί τα πράγματα είναι αυξημένα η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Θα βρείτε κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κηφισίας κυρίως στην κάθοδο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η Μεσογείο κάπως παλεύεται, η Κατεχάκη έχει λίγο κίνηση. Η άνοδος της Βουλιαγμένης επίσης.
1: Λίγο πιο δροσερά τα πράγματα σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 28-29 βαθμούς Κελσίου, ελαφριά πτώση και ενδεχομένως εκεί τις μεσημεριανές ώρες τουλάχιστον προς το κέντρο της Αθήνας να ρίξει και καμιά ψυχάλα, ίσως και περισσότερες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με Johnny Cash και Personal Jesus και αυτήν την Deutsche και το Anxiety.

0: Εικόνα του Τραμπ να κάθεται στις Βερσαλίες στο δίπνο που το παρέθεσε ο Εμμάνουελ Μακρόν και να υπογράφει τη συμφωνία με το Ιράν, κάνει αυτή τη στιγμή το γύρο των δισογραφικών πρακτορείων. Κάπως θέλαν να την υπογράψουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο είναι μια πρεμούρα.
1: Δεν θα πάνε στην Ελβετία.
0: Δεν ξέρω αν θα πάνε. Στην ουσία, νομίζω υπήρχε μια διάθεση επικοινωνιακά, νομίζω κυρίως να φανεί ο Τραμπ ότι υπογράφει κάτι. Τώρα αυτό μπορεί να σου φαίνεται ηλίθιο, αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή ότι πριν από το να βγει ο Βάνς και κάποιος εκπρόσωπος των Ιρανών, πιθανότατα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ή ο υπουργός εξωτερικών, και να πάρουν αυτοί να πιστωθούν τη συμφωνία, ότι ξέρεις και στα μάτια του κόσμου όσον αφορά τις υπογραφές, κάτι έπιασε μια πρεμούρα τον Τραμπ να βγει προς τα έξω να εμφανιστεί ότι το υπογράφει πρώτος. Έχουν γίνει και γνωστά πλέον τα σημεία της συμφωνίας και στην πραγματικότητα, όσο και να νομίζω προσπαθούν να βαφτίσουν, πώς το λέγανε, το ψάρι κρέας ή οτιδήποτε θες πες, στην ουσία μιλάμε για μια, όχι νίκη, αλλά αν στα σημεία θα έλεγες ποιος είναι πιο ευνοημένος και ενδυσμένος από αυτή τη συμφωνία, το Ιράν δεν βγαίνει σε καθόλου χειρότερη θέση από ό,τι ήταν.
1: Ναι.
0: Πριν από 2 μήνες. Αυτό που χαριτολογούν, αλλά στην ουσία έχει και μια αλήθεια, είναι ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν, ή αν θες επενδύουν, ή αν θες θα πιέσουν για να γίνει αυτή η επένδυση των 300 δις στο Ιράν. Όσο και να αρνούνται οι ίδιες κατηγορηματικά ότι θα βάλουν το δολάριο για το Ιράν, στην πραγματικότητα όλο αυτό το γύρο, οι χώρες του κόλπου και να φτιαχτεί ένα ταμείο 300 δις ώστε να νοικοδομηθεί το Ιράν και ότι έχει χαλάσει μέχρι τώρα, δίνουν στο Ιράν τη δυνατότητα πως ήρθουν στην ουσία όλες αυτές οι κυρώσεις που υπήρχαν όσον αφορά τις οικονομικές καταθέσεις του Ιράν και στις χώρες του κόλπου, αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στις αμερικανικές τράπεζες. Το Ιράν ξεκινάει να πουλάει πετρέλαιο ήδη από τη στιγμή που υπογράφεται που υπογράφηκε η συμφωνία, ξεκινάει πάλι να πουλάει πετροχημικά και έχει τη δυνατότητα να συζητήσει με το Ομάν να βάλει ένα τέλος ναυτιλίας, όχι διόδια, το βαφτίζουν και εκεί κάπως διαφορετικά, όσον αφορά αυτά τα περίφημα στενά του Ορμούς, ώστε τα χρήματα όλα να πάνε στην ανοικοδόμηση του Ιράν. Δεν, στην ουσία το καθεστώς απλά άλλαξε πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξε. Δεν είναι ότι.
1: Δεν άλλαξε πολιτική, δεν άλλαξε κατεύθυνση,
0: δεν άλλαξε λογική. Δεν άλλαξε λογική. Και το περίφημο όλο αυτό που πουλάνε στις ΗΠΑ, ότι δεν έχουν πια βαλιστικούς πυράβλους και ότι δεν έχουν πια τη δυνατότητα να φτιάξουν πυρηνικές βόμβες, στην ουσία και με τη συμφωνία Ομπάμα, το Ιράν είχε πει ότι δεν θα φτιάξω ποτέ πυρηνική βόμβα, που ήταν η προηγούμενη. Και αν κάτσουμε διεξοδικά και το δούμε και πιθανότατα και το ψάξουμε, κανείς δεν ξέρει πόσο κοντά ήταν το Ιράν να φτάσει
1: πια. Μα να φτιάξει πλήρες πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Δηλαδή όλο αυτό που έκανε σε 2 εβδομάδες θα γινόταν.
1: 2 ερωτήσεις, Γιαγκό.
0: Ναι, έλα.
1: Όλο αυτό γιατί έγινε.
0: Έλα μου, ντε.
1: Και δεύτερον, τώρα με όλες αυτές τις εξελίξεις που θα ξανανοίξουν τα στενά, θα ρέει ελεύθερο το πετρέλαιο και τα λοιπά, θα αποκατασταθούν οι μεταφορές των αγαθών και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν, ας πούμε, τεθεί σε περιορισμό εδώ για κάποιους μήνες, θα φτηνίνει και το σούπερ μάρκετ στο Περιστέρι.
0: Δεν έχω, σε αυτό δεν έχω να σου πω την απάντηση. Μπαίνε στο πόσο κάνει μέσα που αν θες το συζητάμε μετά. Γιατί το κατά πόσο η ακρίβεια είχε και η καθημερινή ρεπορτάζ την Κυριακή,
1: ναι,
0: που λέγεται ότι η Ελλάδα είναι είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ακρίβεια σχέση με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Τον τελευταίο χρόνο. Στα περισσότερα αγαθά, εκτός από πολύ λίγα. Που εκεί φαίνεται ότι κανείς δεν ξέρει ότι αν όλο αυτό σχετίζεται τέλος πάντων με τις γεωπολιτικές συνθήκες ή αν έχει σχέση με οτιδήποτε άλλο. Προφανώς η βενζίνη θα πέσει. Άρα, ότι αν οι τιμές βέβαια που ακριβένουν δεν πέφτουν εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν φτάσει σε ένα σημείο, δεν πέφτουν. Αυτά όσον αφορά τη συμφωνία Ιράν και ΗΠΑ. Πάμε να ακούσουμε Τεζάιλ και τον Πίνι.

0: 8 και 18, Λευκό 87 και 7 είναι το Alternative. Είχαμε χθες τα εγκαίνια αυτής της εφαρμογής. Πόσο κάνει, λέγεται. Mm-hmm. Μπαίνετε στο gov.gr και μπορείτε ότι μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόσο έχουν οι τιμές προϊόντων σε διάφορα σούπερ μάρκετ και να επιλέγεις που να πάει να το αγοράσεις. Αυτό έχω καταλάβει. Στην ουσία εκεί μπορεί να σε βοηθήσει ή τέλος πάντων να έχεις μια εικόνα από το που κινούνται οι τιμές. Τώρα αυτό.
1: Κάτι μου θυμίζει να ξαναγίνει μια ανάλογη πρωτοβουλία.
0: Όχι, το καλάθι νομίζω. Θυμάστε τη νοικοκυρά.
1: Τέλος πάντων. Ένα παρατηρητήριο τιμών είχε και στο παρελθόν λανσαριστεί.
0: Τώρα πέρα αυτό ότι εντάξει, σε βοηθάει να κοιτάς ας πούμε ανάμεσα σε 8.778 προϊόντα που έχουν μπει ήδη, να κοιτάς τις τιμές και να πιθανότατα να διαλέγεις το σούπερ μάρκετ που θα πάει να το ψωνίσεις, το πώς μπορεί να ωφελήσεις τη μείωση των τιμών, άμα κάποιος μπορεί να μας το εξηγήσει, πραγματικά θα του βγάλω το καπέλο, θα του φτιάξω μια ωραία μακαρονάδα, ό,τι θέλει από μένα θα γίνει. Ότι αυτό πώς μπορεί να είναι χτύπημα κατά της ακρίβειας δεν έχω καταλάβει ποτέ, δεν καταλάβω ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
1: Υποτίθεται τώρα με το φτωχόμενο μυαλό, λέω ότι ο κόσμος θα έχει μια καλύτερη εικόνα, μια πιο πανοραμική εικόνα της αγοράς. Θα πηγαίνει να ψωνίζει εκεί όπου είναι φθηνότερο, οπότε θα πιέζονται και οι υπόλοιποι να προσαρμοστούν. Όσοι προχωρούν σε σχροκέρδια θα είναι δακτυλοδεικτούμενοι.
0: Εντάξει. Εντάξει, έλα, εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Προσπαθώ, εσύ.
0: Ακούστηκες.
1: Προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ. Δηλαδή, απέναντι στη δική σου, ας πούμε, γκρίνια και μιζέρια και κακή ενέργεια κτλ., εγώ έχω να αντιπαραθέσω μια πιο παραγωγική και constructive σκέψη.
0: Ναι.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι.

0: καλά.
1: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. City και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025. Emst.gr.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν λευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Εν λευκό app, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ελευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
8: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Συνήθως έχουμε τις απαντήσεις

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Υπάρχουν πράξεις που δεν χρειάζονται πολλές λέξεις για να περιγραφούν. Ο Σπύρος Μαχαίρας, συνταξιούχος με καταγωγή από τα Τριζόνια, έκανε μια τέτοια πράξη. Αγόρασε ένα ολοκένουργιο πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και το χάρισε στο ΕΚΑΒ Ναυπακτίας Δωρίδας. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: μέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκόντα 7 και 7 είναι το Alternative. Παναγιώτης Μενέλος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Στο... Πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με την καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβάσεις ακινήτων. Νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έχει μια φωτογραφία από την ανασκαφή. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις, γράφει η Καθημερινή.
2: Τα νέα. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Θα λειτουργήσει.
1: Γελάς, ε.
2: Τι να κάνω. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκη έκαναν εντύπωση στα νέα και γιατί. Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του. Και πώς θα συνδέεται με κάποιον τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δηλαδή ειλικρινά θα τα βλέπουν οι Monty Python και θα λένε ρε παιδί μου, ήμασταν ένα τίποτα. Τσάμπα μας έχετε. Μας έχετε δοξάσει όλες αυτές τις δεκαετίες. Ξέρεις, και επειδή, ρε παιδί μου, τα μουσεία πια είναι πάρα πολύ διαδραστικά.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, πρόσφατα, ας πούμε, είχα πάει στο μουσείο του Τιτανικού, στο Belfast, που σας έλεγα για τις ιστορίες μου από, από το βόρειο μέρος της Ιρλανδίας. Όπου στην Ιρλανδία, ρε παιδί μου, εκεί η πόλη αυτή, τα δύο πράγματα που εντός εισαγωγικών πουλάει είναι το ταραγμένο πολιτικό παρελθόν με τα troubles και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαμε και τα πρόσφατα βέβαια. Και το Τιτανικός. Ο Τιτανικός είναι έμβλημα της πόλης.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι, ήταν οι εταιρείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπου μπορούσες ουσιαστικά να είχαν αναπαραστήσει τα δωμάτια. Υπήρχε μέχρι και το βιολί από την περίφημη, που το έχουμε δει και την περίφημη σκηνή στην ταινία, όπου ξέρεις που υπάρχει αυτή η φράση ότι ο Τιτανικός βυθιζόταν και η ορχήστρα συνέχισε να παίζει. Τώρα γιατί έχω κάνει αυτή τη μεγάλη παρένθεση, γιατί φαντάζομαι το μουσείο της ΕΕΠ θα μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία διαδραστικό. Θα μπορείς να πηγαίνεις εκεί πέρα, να φτιάχνεις το δικό σου μήνυμα που θα στέλνεις σε πιθανούς σου στόχους επισύνδεσης προκειμένου να ξεγελαστούν και να το πατήσουν. Θα μπορείς να κάνεις τον εισαγγελέα που δίνει την υπογραφή για να γίνει μια νόμιμη επισύνδεση.
1: Θα μπορείς να ακούς.
2: Ναι.
1: Κάποια πράγματα που θες να ακούσεις.
2: Τέλος πάντων, εφημερίδα των συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, λέει. Συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση, λέει, της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση, αρκεί να είναι μη κερδοσκοπική. Εφαρμογή Πόσο Κάνει, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για καταναλωτές γυρολόγους στο σούπερ μάρκετ. Η απογευματινή, λέει, βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Διαφορετική προσέγγιση. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Έχουμε τον Ελεύθερο Τύπο που λέει μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ και σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ για την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Το Μανιφέστο έχει συνέντευξη του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του στην εφημερίδα. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας, είναι ο τίτλος της συνέντευξης. Επίσης, όσον αφορά τη δίκη Λιγκερίδη, ενεργοποιείται, λέει, η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία, ψευδορκία, οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρι εντός εισαγωγικών μάρτυρα.
1: Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση, λέει, Κόντρα Νιούς, και στη Δημοκρατία.
2: Τρέμου, λέει, το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγλίας στον Άγιο Πάγο, ναι.
1: Τουρκική εισβολή σε Ρώσο στρογγυλή, υβριδικός πολέμος στα πόνερα των ήρεμων νερών, λέει η Δημοκρατία.
2: Έχουμε και τον Ποντίκη που βγαίνει κάθε Πέμπτη, παίρνει ανάσα με τη συμφωνία, ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προφανώς στην ελληνική οικονομία. Τώρα τι έχουμε. Πολύ Βαγγέλη Μαρινάκη βλέπω στις αθλητικές εφημερίδες, γιατί κλείνει σήμερα 16 χρόνια στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Κυρίαρχος ανέβασε τον θρύλο στα ύψη, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Ο πρόεδρος των πρόεδρων, λέει η Sport Day, και έχει και κάποιους αριθμούς με τα επιτεύγματα του Ολυμπιακού επί των ημερών του. Έρχεται ο Καμαρά, Σταύρο.
1: Ναι.
2: Έρχεται ο Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά. Αυτό επειδή είναι τόσο κοινό όνομα, ειδικά στους ποδοσφαιριστές που έρχονται από την Αφρική, δεν έχεις την εντύπωση ότι έχουν παίξει περίπου 2.000 Καμαρά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, ο επόμενος μάλλον θα είναι ο Γάλλος, ο οποίος σύμφωνα με τη Live Sport είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Φτάνει πιθανότατα σήμερα στην Αθήνα και βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο.
1: Ήρθε και ο Πάμπλο Μαθαίο.
2: Για τον Ολυμπιακό,
1: ναι.
2: Τι εθνικότητα.
1: Ελά, Παναγιώτα. Είναι από εκεί, δεν ξέρω.
2: Δεξί μπακ είναι. Μέχρι πρόσφατα έπαιζε στη Μαγιόρκα. Μπαλεάρικ δηλαδή.
1: Ισπανός, ορίστε.
2: Μπορεί να είναι από άλλη χώρα.
1: Ναι.
2: Έρχεται έτσι και έτσι για λίγο μπαλεάρικ, ας πούμε.
1: Εμφάνιση.
2: Εμφάνιση και εσάνς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, ωραία όλα αυτά. Τι πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε Ροκάν και το You Got the Love.

0: 7 και 41 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου. Η Ελένη λέει: Σταύρο, όλα Παρασκευή τα βλέπεις. Άμα δουλεύουμε και σουκού, πώς να τα βλέπουμε? Για πες καμιά ιδέα.
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Και μετά σε αυτή την κουβέντα που είχαμε πιο πριν για τις εφαρμογές και το πόσο κάνει και τα λοιπά, που υπήρξαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις τέλος πάντων, λέει η Ελένη: Τουλάχιστον ο Παναγιώτης είναι αισιόδοξο. Και ύστερα λέει: Όλοι μαζί πήγαμε στα κρουγελιά. Λέει και η Κικική ότι υπάρχουν, λέει, πλατφόρμες που το κάνουν αυτό εδώ και πολλά χρόνια, αυτό με το παρατηρητήριο των τιμών, και μου λέει: Τι λες, Παναγιώτη? Μην δείτε έναν άνθρωπο να είναι λίγο συγκαταβατικός. Μην δείτε έναν άνθρωπο να είναι λίγο, ας πούμε, να βλέπει λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, παίρνει μια σοκολάτα, ένα αναψυκτικό και δύο χαρτοπετσέτες και σου βγαίνει ένα κοσάρικο.
1: Προχτές,
0: εκεί που τα πίνες, με κάποιο κολλητό σου.
1: Έπαθα μια μεγάλη κρίση, θέλω να σου πω. Και εκεί. Έχουν περάσει μέρες και για να την εκφράσω. Ήταν, βγήκε μια ανακοίνωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε επιτέλους ότι κατάφερε να περάσει ορισμένες τροπολογίες, νομοθεσίες, δεν ξέρω εγώ τι, ώστε να περιοριστούν κάποια πράγματα που κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες. Αυτό που στην ουσία έγραφα η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι θα πρέπει να περάσει και στις νομοθεσίες και τα λοιπά των χωρών είναι, έχει 1-2-3 σημαντικά πράγματα. Αυτό δηλαδή ότι πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα αποζημιώσεις.
0: Ναι, όταν για απώλειες, αποσκευών ή ακόμα και να τον χάσει την πτήση.
1: Να χάσει την πτήση και τα λοιπά και, ή όλα αυτά που κάνουμε τα υπεράριθμα και τα λοιπά που συμβαίνουν στους γκισέδες.
0: Θα σε ξανάβρω στους γκισέδες.
1: Ναι, και το δεύτερο είναι ότι πρέπει με το που μπαίνεις μέσα τέλος πάντων να αγοράσεις το εισιτήριό σου, πρέπει στην τιμή που βλέπεις, την πρώτη, να είναι μέσα όλα τα οποία πρέπει να πληρώσεις.
0: Σωστό.
1: Να μην υπάρχουν, δηλαδή, εκεί που είσαι στην τελική, αφού έχει κλείσει, αφού έχει διαλέξει και πας να πληρώσει το τέλος και σου εμφανίζεται, ξέρεις, χειραποσκευή, τέλη, ιστορίες, διάφορα πράγματα. Στην ουσία, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη τιμή που βλέπεις, πρέπει να είναι ολόκληρη τιμή. Αυτά τα δύο πράγματα είναι σημαντικά.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτά που σου εμφανίζονται τα πρόσθετα είναι προαιρετικά στην πορεία. Δηλαδή, που σου λένε, αν θέλεις να βάλεις ασφάλεια, αν θέλεις να βάλεις έξτρα χειραποσκευή, αν θέλεις αυτό εκείνο.
1: Υπάρχουν διάφορες εταιρείες τα οποία από την αρχή βλέπεις την τιμή που είναι να πληρώσεις.
0: Ναι,
1: υπάρχουν άλλες που έχουν κρυφές χρεώσεις.
0: Ναι, κάποιες κρυφές χρεώσεις.
1: Εκεί, εντάξει, τέλος πάντων πρέπει να ασχοληθεί όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Το άλλο που μέτρα είναι ότι.
0: Πού νευρίασες τώρα εσύ με αυτό, είσαι εναντίον να γίνει αυτό?
1: Όχι, ότι γράφουν και μέσα στα άλλα πράγματα που θα περάσουν είναι ότι πλέον δεν μπορεί να χρεώνεσαι,
0: ναι,
1: όταν έχεις κάνει λάθος αναγραμματισμό στο όνομά σου και πρέπει να το αλλάξεις.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει ένα τάιπο στο όνομά σου πώς το γράφεις.
0: Ναι.
1: Και να πρέπει μετά να μπεις να το αλλάξεις και πολλές εταιρείες σε χρεώνουν γι' αυτό.
0: Εγώ είμαι υπέρ του να τιμωρήσω γι' αυτό.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Άμα δεν μπορείς να γράψεις και το όνομά σου.
1: Ότι ήρθε ολόκληρο.
0: One job, ρε φίλε.
1: Ότι βρέθηκε ολόκληρο. Ότι ήρθε. Δηλαδή ότι δεν βρέθηκε ένας χριστιανός τόσα χρόνια. Να πει ότι ρε μάγκες.
0: Βγάζει αφρούς. Βγάζει αφρούς.
1: Δεν γίνεται να το χρεώνεται.
0: Θα φωνάξω την ασφαλεία. Είμαι χειρουργημένος. Δεν μπορώ να κάνω εγώ εκπομπή με αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα που μου έρχεται κάθε μέρα έξαλλος.
1: Ότι δεν γίνεται να χρεώνεται.
0: Αν ακούει κάποιος από τη διεύθυνση, αν ακούει κάποιος από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων εδώ πέρα, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα πια. Εδώ πέρα. Που αφήνει την αρνητική ενέργεια. Είμαι τραυματίας.
1: Θα ηρεμήσω και θα πω ότι επιτέλους όταν έχετε κάνει λάθος τάιπο πλέον δεν θα σας χρεώνω για να αλλάξετε να γράψετε κανονικά το όνομά σας.
0: Όχι, να τα πληρώνετε τριπλά. Και άμα δεν ξέρετε να γράψετε το όνομά σας.
1: Υπήρχαν και ορισμένες εταιρείες, εμένα δεν μου έχει τύχει γιατί είμαι και παθών.
0: Είναι και μεγάλο το δικό σου Διοσκουρίδη, πώς να μην το κάνει το λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Και πιο μικρό λάθος.
0: Το Καλαμάτα το γράφει σωστά, συνήθως μου είναι πολλά αλφα.
1: Και ότι το άλλο ότι όταν κλείνουν οι γονείς με το παιδί,
0: ναι,
1: υποτίθεται ότι, ότι ο γονείος πρέπει να κάθεται δίπλα στο παιδί ο ένας από τους δύο. Δηλαδή όταν πηγαίνει μια οικογένεια με παιδί.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν εταιρείες που σε χρεώνανε για να κάτσεις δίπλα στο παιδί σου. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν τα έχεις βγάλει τα εισιτήρια. Εννοείς να γίνει για να γίνει η επιλογή των καθισμάτων, ναι, που έχει έξτρα χρέος.
1: Ναι.
0: Καπιταλισμό δεν θέλατε, ρε παιδί μου. Σε μια τελική ανάλυση.
1: Ναι.
0: Όλο γκρίνια.
1: Θα πω στο πόσο κάνει, θα δω που είναι πιο φθηνά τα πράγματα, πάντα πάρω τώρα.
0: Όλο γκρίνια. Αυτό πάντως πέρα από τη βλάκα που είναι εξοργιστικό, άμα σου τύχει με την έκδοση των εισιτηρίων, που μοιάζει πολύ με αυτό που έχουμε συζητήσει πολύ συχνά εδώ πέρα με τα εισιτήρια για τις συναυλίες, ναι, για παράδειγμα. Ναι. Γιατί δεν είναι πολύ διαφορετικό. Είναι που μερικές φορές έχεις βρει. Αχ, θέλω να πάω με το Σταύρο να κάνουμε λίγο bonding, να ξανασκεφτούμε την εκπομπή από την αρχή. Πού να πάμε? Πάμε στο Κάιρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Έχω κάτσει λοιπόν εγώ, έχω ψάξει, έχω βάλει τις ημερομηνίες, έχω βρει δύο τιμές, τις έχουμε κλειδώσει κάπου εκεί πέρα. Αλλά να το βρω για αυτόν τον Σταύρο.
1: Ότι μπορείς
0: και να σου πω, ρε Σταύρο, 23 ναι. με 26 Μαΐου έχω πει εκεί λίγο πριν μέσα. Από τα γενέθλιά ναι. σου. Είσαι σίγουρος, φεύγουμε εκεί, αυτό εκεί κτλ. Κτλ. Ότι έχει τύχει και φαντάζομαι θα έχει τύχει και σε κάποιους από εσάς
1: που μας ακούτε.
0: Ότι ξαναμπαίνεις μετά από 5 λεπτά, προσπαθείς να προχωρήσεις τη συναλλαγή και την αγορά του εισιτήριου και επειδή σε έχει λοκάρει ότι εσύ για αυτά ενδιαφέρουσες, έχει αλλάξει την τιμή.
1: Ναι. Ναόμι Σάνον, κάνω video voice over.

0: Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατέρνα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τώρα εδώ πέρα, Άρης.
1: Λέει ο Κωνσταντινέ.
0: Καλημέρα. Σταύρο, μην ηρεμήσει. Ξεφτύλισε του. Παναγιώτη, υπάρχουν λέει και εταιρείες που σε χρεώνουν στο τέλος τη θέση. Ναι, ρε παιδιά, ναι, συμφωνούμε. Απλά κάποιο πρέπει εδώ πέρα να κρατάει τα μπόσικα. Με αυτόν εδώ πέρα που έχουμε μπλέξει.
1: Καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Στη Γερμανία μας έρχονται στο γραμματικό βέβαιο ότι ο κάθε Παρασκευή τα φυλάδια όλων των σούπερ μάρκετ με τις προσφορές της ερχόμενης εβδομάδας. Και έτσι το συντριπτικό ποσοστό είναι γυρολόγοι των σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν το κάθε προϊόν εκεί που είναι φθηνότερα, αν και οι περισσότεροι δεν έχουν καμία ανάγκη να το κάνουν. Είναι θέμα νοοτροπίας, είναι και θέμα συζήτησης τιμής. Δεν το βλέπω σαν ντροπή, ούτε και εμείς το βλέπουμε σαν ντροπή καθόλου. Δεν κάνουμε αυτή την κριτική.
0: Η κουβέντα πάντως που γίνεται δεν έχει να κάνει με την ενημέρωση.
1: Απεριόριστες ώρες τώρα συγκρίνω τιμές τώρα στο σούπερ
0: μάρκετ. Με την ενημέρωση. Προφανώς χρειάζεται να ενημερώνεις και να συγκρίνεις και να παρατηρείς. Αν θέλεις τέλος πάντων να είσαι και ένας, πώς το λένε, ενσυνείδητος καταναλωτής που κοιτάς το καλύτερο της τσέπης σου. Εδώ πέρα αυτό που συζητάμε είναι κατά πόσον παρατηρούμε ή παρεμβαίνουμε στην αγορά. Αυτό είναι που εφόσον υπάρχει ανάγκη λόγω αυτής της τεράστιας ακρίβειας ή των φαινομένων εσχροκέρδειας ή των φαινομένων καρτελοποίησης κτλ. Να παρέμβουμε κτλ. Αλλά τέλος πάντων, φύγαμε, ξεφεύγουμε λίγο. Γιατί γελάτε με το μουσείο, μας λέει εδώ πέρα η φίλη η Αγγελική. Πολιτισμός λέγεται το μουσείο, ντροπή σας, χαρτολογώντας. Και μας έχει στείλει εδώ και η Άννα μια φωτογραφία έτσι μακρινή με ένα κατσίκι. Από πίσω ανατέλει ο ήλιος, φοβερά πράγματα συμβαίνουν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Δεν είναι σε κάποιο νησί το κατσίκι, δεν είναι στην Τίνο, στην Άξο. Είναι στα Τουρκοβούνια πάνω από τη Φιλοθέη. Δεξιά δίπλα του είναι ο ήλιος. Το έχω πετύχει κάποιες φορές το χειμώνα με τους φίλους του, το κατσίκι. Λέω αν το ξαναδώ, θα το στείλω στα παιδιά. Είναι πολύ σουρεάλ, κάθεται εκεί ψηλά, κοιτάει κάτω όλους εμάς που τρέχουμε. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ένα χωνευτήρι ιδεών και εικόνων. Το Λατένα Δίψη, σήμερα Πέμπτη. 18 Ιουνίου του 2026. Πάμε σε κάποια προωθητικά μηνύματα.
1: Πάμε. Στο η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmaceut προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού και με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωση κατά 75% σε 30 λεπτά. Μπορεί να τα βρείτε εκεί έξω τα προϊόντα της Pharmaceut, τα Hygienic, για την ενυδάτωσή σας.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί μας πάντα είναι η Novibet, που οποία μέσα από τον κόσμο του Noviverse μπορείτε να κερδίσετε, να μπείτε και να κερδίσετε τα voucher για το 100 ευρώ για τις αγορές σας στο Volt με αφορμή και το παγκόσμιο κύπελο που ζούμε τώρα.
0: Pigeon Infinity. Με αυτό πάμε στις 9. Λατέρνα TV μέχρι τις 10 εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7. Έχουμε να πούμε κι άλλα και για το Μουντιάλ κανένα δυο έτσι, πραγματάκια από αυτά τα γύρω-γύρω που μας αρέσουν και φυσικά καινούργιες ταινίες. Τις συζητάμε το τελευταίο ημίωρο.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Discover great music.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
9: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός, Deloitte.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
0: δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
18: Ενλευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
19: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
20: Ναι, της σειράς.

0: Ελευκό 87 και 7, ακούτε Λατερνάτιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τον Μόμπι που τον περιμένουμε την 1η Ιουλίου στην Πλατεία Νερού μαζί με Garbage και Pale Blue Eyes. Τελευταία χρονιά και στην Πλατεία Νερού.
1: Ναι.
0: Που γίνονται οι συναυλίες. Πάμε μία το πρόγραμμα του release, έτσι για να τα βάλετε και στη σειρά. 21 Ιουνίου έχουμε την Κυριακή, δηλαδή την προσεχή. David Byrne, Nation of Language και Dead Letter, ένα καινούριο όνομα που πολλοί λένε ότι είναι το επόμενο μεγάλο όνομα της βρετανικής κιθαριστικής σκηνής. Είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας του release με το SNF Nostos. Στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο ίδιο σημείο, πάλι σε συνεργασία release με SNF Nostos, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 22 Ιουνίου, Αλέλε Μπλε. Δεν ξέρω πώς παίζει η Εθνική Γαλλία σε εκείνη την ημέρα. Για δες το. 22 Ιουνίου, με Ζα Μισελ Ζαρ, τον πρωτοπόρο, τον πιονέρο της ηλεκτρονικής μουσικής, και τον Σεμπαστιάν Τελιέ, ένα από τα παιδιά του, τρομοντινά. 24 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη, ο Nick Cave επιστρέφει σε μια πόλη που τον έχει λατρέψει όσο λίγες, μαζί με τους Bad Seeds, μαζί με μια καινούργια αγάπη, θα έλεγα, αυτής της πόλης που είναι ο Baxter Dury και την Anna von Hauswolf. Επόμενη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, η sold out συναυλία των Gorillaz. Έχετε το νου σας γενικά. Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό το live με την cartoon μπάντα του Damon Albarn που για πρώτη φορά έρχεται στην Αθήνα. 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, Pet Shop Boys, Grammatics, Saint Etienne, φτιάχνουν μια τριάδα που έχει αγαπήσει πολύ και το ελληνικό ραδιόφωνο και ο Ελευκό 87 και 7. Την 1η Ιουλίου τα είπαμε, ημέρα Moby, Garbage και Pale Blue Eyes. 5 Ιουλίου η ελληνική ημέρα με Παύλο Παυλίδη, με Παν Παν και με παιδί τραύμα. Και στις 11 Ιουλίου έχουμε την ετήσια επίσκεψη των Fever Corporation μαζί με τους Wailers, την κάποτε μπάντα του Bob Marley, και τους Μπαλτούς που είναι πολύ ωραίοι.
1: Είναι πολύ ωραίοι.
0: Είναι μάλιστα. Πολύ ωραίοι.
1: Μάλιστα.
0: Αξίζει κανείς δηλαδή να τους ανακαλύψει. Μπαλτούς, δεν είμαι σίγουρος που να βάλω ακριβώς τον τόνο. Πληροφορίες, εισιτήρια κτλ. releaseathens.gr.

0: Ένα λευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 9 και 18 δείχνει το ρολόι, είναι 5η 18 Ιουνίου. Έχω να σου πω διάφορα μικρά μουντιαλικά.
1: Να πούμε τώρα στα Σαββατοκύριακα 6 με 8.
0: Ναι.
1: Μάικς Παπασημακόπουλος.
0: Σωστό.
1: Εκπομπές με μουσικές με θέμα τις ομάδες που συμμετέχουν, τις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Δηλαδή στην ουσία διαλέγει ανάλογα με τις χώρες και παίζει τραγούδια σχέση με αυτές.
0: 6 με 8.
1: Και Σάββατο και Κυριακή.
0: Και Σάββατο και Κυριακή, Μάκης με μουντιαλικές μουσικές. Επίσης, τι ρωτάμε αυτή την εβδομάδα, θέλω να μας πείτε με ποια χώρα είστε στο παγκόσμιο κύπελο και γιατί. Αλλά μόνο λάθος απαντήσεις θέλουμε. Ξέρετε εσείς. Στέλνετε σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Μαζεύουμε τις απαντήσεις σας και τις συζητάμε, τις σχολιάζουμε, τις κατατάσσουμε την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή στο Alternative Top 10, 9 με 10. Η σημαία του Ουσμπεκιστάν, ξέρεις τι χρώματα έχει?
1: Όχι. Έλα στην Κολομβία, 1-2 χθες.
0: 1-3.
1: 1-3, μάλιστα.
0: Χθες, τώρα πριν από δύο ώρες. Έχει λευκό στο κέντρο. Από κάτω έτσι ένα πρασινάκι light. Mm-hmm. Και από πάνω έτσι ένα ωραίο, λίγο πιο, ένα γαλάζιο που πάει λίγο προς το σιέλα, αλλά είναι ένα τόνο πιο σκούρο. Δεν το ήξερα. Για να σου μία.
1: Να σου κάτι. Τώρα που είσαι και το χέρι σου στο φάκελο, θα σου πήγαινε γάντι. Δηλαδή θα κάνεις μοναδική εμφάνιση.
0: Okay.
1: Μέσα στο καλοκαίρι. Με αυτό που έχει συνταράξει πραγματικά το Μουντιάλ όσον αφορά το fashion κομμάτι.
0: Ναι.
1: Με την εμφάνιση της αποστολής της Δημοκρατίας του Κονγκό.
0: Τι είναι αυτό, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Είναι ένα πολύ. Ένα μαύρο κουστούμι. Mm-hmm. Στην ουσία. Οριακά από αυτά που χρησιμοποιούνται και σε τελετές άμα θες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και έχει ραμμένο σε ένα σημείο του ένα, σαν κομμάτι από, σαν κομμάτι, σαν ένα ύφασμα από λεοπάρδαλη.
0: Τι λες τώρα?
1: Και έχουν και μια φοβερή επιβλητική τσάντα που φοράνε με αυτό, που και αυτό είναι στο ίδιο τέτοιο.
0: Α, φοβερό είναι.
1: Ναι, και πραγματικά και με. Ήταν, δηλαδή εμφανίστηκαν και.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Πάγωσε το σύστημα.
0: Πολύ σοβαρό animal print.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σοβαρό. Μπράβο. Εντάξει,
1: και εκεί είναι και μια περιοχή η οποία.
0: Εκεί κάναν και.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι, έχει πολύ μεγάλα προβλήματα όσον αφορά και την.
0: Εμφύλιος.
1: Την εμφύλιος. Πάρα πολλοί πρόσφυγοι. Πρόσφυγες, μια περιοχή με τρομερή ιστορία. Το Κονγκό, άμα θυμόμαστε εκεί, με τον τρόπο που διεκδίκησε την ελευθερία του Λουμούμπα και πώς τον πετάξαν στους κροκόδηλους στην ουσία οι Βέλγοι αποικιοκράτες. Είναι μια πολύ βαθιά ιστορία.
0: Πάντα προτείνουμε όταν μιλάμε γι' αυτό και αυτή τη φοβερή περσινή ταινία, το ντοκιμαντέρ, το soundtrack και ένα πραξικόπημα, από τους τα πήγε πολύ καλά χθες.
1: Ναι,
0: λέει
1: ναι.
0: Η Δημοκρατία του Κονγκό, κάνοντας την έκπληξη.

0: Κάθαρο, δηλαδή,
1: μπήκε υπάρχει. Και η Αγγλία στο κόλπο σε ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι. Κέρδισε την Κροατία 4-2 χθες. Και αρχίζει τώρα όλη αυτή η λιτανία που γίνεται σε κάθε γύρο και σε κάθε μουντιάλ. Αν θα έρθει σπίτι, αν δεν θα έρθει σπίτι κτλ. Και αυτό επειδή εντάσσεται πάρα πολύ στο πλαίσιο της βρετανικής ποδοσφαιρικής κουλτούρας και λιτανίας, όπως είπα πριν κτλ. Θέλω να σας προτείνω μια ταινία να δείτε αυτές τις μέρες. Είτε είστε ποδοσφαιρόφιλοι και τρελαίνεστε ή ξημεροβραδιάζεστε να βλέπετε τα μάτς του Μουντιάλ, είτε όχι. Λίγο βρετανόφιλοι αν είστε, φτάνει. Είναι το Mike Bassett, England Manager. Μάλιστα. Είναι μια ταινία του 2001. Ο κεντρικός της ήρωας είναι ένας λίγο γραφικός, ας πούμε, προπονητής. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω αντίστοιχα παραδείγματα Ελλήνων, αλλά όλων πάει το μυαλό μας κάπου, που κάπως τα φέρνει η ζωή, και από εκεί που είναι ένας προπονητής σούπερ γραφικός των μικρών κατηγοριών, βρίσκεται να κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας και να την προετοιμάζει για το τότε μουντιάλ, το τότε επερχόμενο μουντιάλ που υποτίθεται γίνεται στη Βραζιλία. Είναι 25 χρόνια πριν η ταινία. Η δομή της και το στυλ της είναι σαν να είναι ένα ψεύτικο ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμένταρι. Είναι μία από τις πιο αστείες ταινίες που έχω δει. Μάλιστα. Στη ζωή μου. Το εγγυώμαι ότι θα έχει γεράσει καλά, ότι και το 2026 θα βλέπετε και θα γελάτε πολύ. Ψάξτε, βρείτε την. Mike Bassett, England Manager. Ένα πολύ ωραίο, ευχάριστο καλοκαιρινό βράδυ. Σας εγγυάται η παρακολούθησή της.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για πες πάλι τον τίτλο.
1: Mike Bassett είναι το όνομα υποτίθεται αυτού του ήρωα, England Manager. Κάποια στιγμή είχαν φτιάξει και μια σειρά, για να είμαι ειλικρινής δεν την έχω δει. Είχαν κάνει και ένα Kickstarter για να φτιάξουν ένα sequel που δεν πήγε πολύ καλά. Τέλος πάντων, είναι μια καλτιά, ας πούμε, στην βρετανική pop κουλτούρα του 21ου αιώνα.
0: Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Πάντα η Novibet είναι μαζί μας. Η Novibet, η οποία, άμα είστε ξύπνοι και παρακολουθείτε και όλα αυτά που συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο, σας λέει ότι μέσα από το σύμπαν της Noviverse μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε voucher από τη Volt. Μαζί μας επίσης είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο έχει και ρεύμα. Μάξι Home Safe τα προγράμματα. Μπαίνετε και βλέπετε πώς μπορείτε να κερδίσετε και 50 ευρώ στους λογαριασμούς σας και με σταθερές τιμές για να ξέρετε τι πληρώνετε. Επίσης, η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού και με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
4: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CDFM 92. Stay tuned.
5: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
6: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος.

0: Φέρε σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
8: Ένα στυρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
7: Τα στυρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
8: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
7: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
0: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
9: City. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Φαρμαλίτ

0: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Α, η κλασική ερώτηση και η κλασική απάντηση. Τι γοητεία. Γοητεία είναι ένας τρόπος να παίρνεις την απάντηση ναι, χωρίς να έχεις κάνει κάποια ξεκάθαρη ερώτηση. Ξεκάθαρο!
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
4: Υπάρχουν πράξεις που δεν χρειάζονται πολλές λέξεις για να περιγραφούν. Ο Σπύρος Μαχαίρας, συνταξιούχος με καταγωγή από τα Τριζόνια, έκανε μια τέτοια πράξη. Αγόρασε ένα ολοκένουργιο πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και το χάρισε στο ΕΚΑΒ Ναυπακτίας Δωρίδας. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
1: Enlefko.

0: μέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Τσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 9 και 32 δείχνει το ρολόι. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα πάμε μια βόλτα τα site να δούμε τους βασικούς τίτλους του. Τίτλους τους. Ξεκινάμε από το News 24-7. Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν στις Βερσαλίες. Μόλις το έκανα, ήταν η πρώτη δήλωσή του. Είναι γεμάτο και το παγκόσμιο διαδίκτυο από το σχετικό στιγμιότυπο. Δύσκολη υπογραφή έχει εδώ μεταξύ από
2: ναι.
1: Εντάξει, θα μου πεις τώρα, αν είσαι πλανητάρχης, τι θα υπογράψουμε, σταυρό. Σωστό. Οι Νάρκες, λέει, για την Ελλάδα στα στενά του Ορμούς. Μια πρώτη, ας πούμε, αξιολόγηση της επόμενης μέρας. Και ένα ερώτημα ελληνικής συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή διεθνή αποστολή για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, εφόσον πράγματι εφαρμοστεί η συμφωνία που μόλις υπεγράφει. Έχουμε την καθημερινή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, και εδώ αυτό είναι κεντρικό. Ο Τραμπ πέρασε κάτω από τον πύχη που ο ίδιος είχε θέσει. Αυτή είναι η συνοπτική αξιολόγηση
2: του
1: Άξιος σχετικά με τις εξελίξεις. Επίσης, γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Το νερό χάνεται πριν φτάσει στη βρύση. Σημαντικό.
2: Το Βήμα υπογράφει και εξ αποστάσεως συμφωνία υπεράν. Τι περιλαμβάνει? Στη Λάιφο, στο χιλιοστό, όταν μια ανάσα μας χώριζε από το Brexit. Και ο θρίαμβος του ορθολογισμού των Ιρανών, μια άποψη.
1: Του Κώστα Αναγνωστόπουλου σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με την συμφωνία. Οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ που έγιναν γκρίζες ζώνες, τι πήρε και τι έδωσε στην Τεχεράνη, τα θολά σημεία της συμφωνίας και γιατί η Τεχεράνη φαίνεται να κέρδισε πολύ περισσότερα, διαβάζουμε στην Ναυτεμπορική.
2: Πάμε να ακούσουμε Kickboxing και τη διασκευή της στο Big Japan.

0: 9 και 37, Ελευκό 87 και 7 είναι το Alternative. Πάμε να δούμε τις ταινίες. Έχει. Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν σταθερικά. Ξεκινάμε με την επανέκδοση που γίνεται λίγο χαμός. Βγαίνει το ψυχό πάλι.
1: 9 ταινίες έχει. Εκ των οποίων είναι το ψυχό, είναι η Αμελή.
0: Αμελή, ωραίο.
1: Από πότε είχε αυτή η εφημερίδα, τι χρονιά έχουμε.
0: Επανέκδοση ταινίας του Ζαν Πιέρ Ζενέ από το 2001. Το ψυχό, το κλασικό δράμα του Χίτσκοκ που δεν το έχω δει.
1: Το ψυχό.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα το
0: δει. Σκηνή στο μπάνιο, βέβαια, την έχουμε δει όλοι κάπως.
1: Προφανώς την έχεις δει, ας πούμε, να παράγεται και πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν θα τρομάξεις, για να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι όταν είχε πρωτοβγεί αυτή η ταινία το 1960, πριν από 66 ολόκληρα χρόνια, ήταν αρκετά επαναστατικός ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τον τρόμο και την αγωνία. Στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Άντονι Πέρκινς, με την Τζάνετ Λί. Εντάξει, μια ταινία η οποία πέρασε στη λαϊκή κουλτούρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να πω και η μαμά και η σκηνή και το μαχαίρι και η κουρτίνα του μπάνιου και το Αμελή πριν από 25 χρόνια βγήκε το 2001 με τον Ζαν Πιέρ Ζενέ, που ενώ έκανε λίγο πιο με πιο καλλιτεχνικές, λίγο πιο φευγάτες ταινίες, τον Delicatessen, Πολύ το χαμένο παιδιό μου, είναι φανταστική ταινία. Έκανε μια πιο mainstream ταινία που να απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ξέρεις, να έχει αυτή τη feel good αίσθηση βγαίνοντας από το σινεμά.
0: Με το φοβερό άλμπουμ, το soundtrack του Γιάννη Τυρσέν.
1: Με Οντρέτο Του και Ματιέ Κασοβίτς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με αυτό το φοβερό κορίτσι που μεγάλωσε παράξενα, και την βλέπουμε.
0: Είχαμε χωριστεί τότε στα καφενεία,
1: ναι,
0: και στα μπαρ,
1: ναι,
0: στους ευαίσθητους και στους μη ευαίσθητους.
1: Ήσουν σίγουρα στους μη ευαίσθητους.
0: Στους ευαίσθητους.
1: Α, ήσουν στους ευαίσθητους.
0: Μου έχει αρέσει πολύ τότε η ταινία.
1: Επειδή άρεσε στα κορίτσια, είχες πάει, είχες πάει από εκεί.
0: Τώρα λέει, και ήταν οι άλλοι που λέγανε αυτό δεν είναι σινεμά και τι είναι αυτά και πάμε να δούμε το Old Boy και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Το Story 5 είναι τόσο καλή σειρά. Και πώς είναι τα αναψυκτικά, Παναγιώτη?
1: Πώς είναι τα αναψυκτικά?
0: Το αναψυκτικό σου, το αγαπημένο, όποιο και αν είναι,
1: ναι,
0: όποτε και να το πιεις, το ίδιο είναι. Το ίδιο καλό είναι.
1: Σαν την αγαπημένη σου τσίχλα που λέμε.
0: Δεν αλλάζει. Έτσι, το Toy Story 5 συνεχίζει και έχει πάρα πολύ καλές. Είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά και για τα παιδιά προφανώς, αλλά και για τους μεγάλους που την παρακολουθούν. Και τώρα υπάρχει η κόντρα, αν θες, των διάσημων παιχνιδιών με τα τάμπλετ και με τις οθόνες.
1: Μάλιστα.
0: Έχει περάσει εκεί η ιστορία.
1: Είναι κάπως ενδιαφέρον το Λεβίτικους του Αντριάν Κιαρέλα. Είναι το ντεμπούτο μεγάλου μήκους του. Προφανώς παίρνει τον τίτλο του από το Λεβιτικό, από το εδάφιο της βίβλου που καταδικάζει την ομοφιλοφιλία και ουσιαστικά ξεκινά από εκεί. Πάμε σε μια μικρή και απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας όπου έχουμε δύο εφήβους, τον Ναΐμ και τον Ράιν, που προσπαθούν να ξεφύγουν από μια βίαιη και αόρατη δύναμη που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο. Ο ένας δηλαδή τον άλλον. Ενδιαφέρον μοιάζει αυτό γενικώς σαν σύλληψη. Ταινία τρόμου, αλλά ξέρεις, και με δεύτερο, τρίτο επίπεδο. Έχουμε μία ακόμα horror ταινία που είναι η Αιμονή, που υπήρξε ένα εισπρακτικό φαινόμενο καθώς συνέρευσαν στα σινεμά οι εκπρόσωποι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Gen Z, για να παρακολουθήσουν αυτήν την ταινία. Ακόμα και αν οι κριτικοί δεν την αγάπησαν, έκοψε πάρα πολλά εισιτήρια το Obsession του Κάρι Μπάρκερ, που γενικώς υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιες έχουν υποθεί και μεγαλοστομίες ότι είναι το Blair Witch Project αυτής της γενιάς, ότι ο Κάρι Μπάρκερ είναι ο επόμενος John Carpenter κτλ. Ακριβώς γιατί έχει γίνει χαμός στα ταμεία στην Αμερική με το συγκεκριμένο φιλμ. Και αυτό κάνει πρεμιέρα σήμερα. Θα σ' αγαπώ τον Νοέμβρη του Σωτήρη Σταμάτη. Μία αλλά Linklater δραμεντή με σπονδυλωτές ιστορίες ζευγαριών. Διαβάζω στο Flix.
0: Ελληνικό.
1: Ελληνικό, του Σωτήρη Σταμάτη. Έχουμε το Άρωμα των Αναμνήσεων. Ιρανικό μελόδραμα.
0: Του 23,
1: που δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα να αποκτήσει και διεθνή διανομή. Γενικώς δεν είναι και η πιο εύκολη, για να το πούμε έτσι, κομψά χώρα στον κόσμο, το Ιράν, για να υποστηρίξει τους κινηματογραφιστές του παγκοσμίως. Έχουμε το θανάσιμα Πλούσιος, που είναι μια ένα χολιγουδιανό remake μια θρυλικής βρετανικής κωμωδίας της δεκαετίας του 50, του 60, κάπου εκεί, το How to Make a Killing. Όπου η σημερινή εκδοχή του 2020 είναι ότι μέσα από προσπαθώντας, είναι μια μαύρη κωμωδία όπου ένας τύπος προσπαθεί να ανελιχθεί μέσω φόνων.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Την αιμονή την είπαμε.
1: Το φαινόμενο που λέγαμε πιο πριν. Έχουμε τις επανεκδόσεις, το Ψυχό και την Αμελή, και έχουμε και άλλη μια επανέκδοση, η Σκύλα, με δύο πολύ μεγάλους δημιουργούς να εμπλέκονται σε αυτή την ταινία. Είναι ο Fritz Lang, ο οποίος διασκευάζει το Jean Renoir σε μια ταινία του 1945. Έχετε επιλογές δηλαδή αυτή την εβδομάδα. Και Ψυχό και Αμελή και Σκύλα από επανεκδόσεις, και το Obsession, με το οποίο τρόμαξε η Gen Z, και το Λεβίτικο, που μου φαίνεται ενδιαφέρον.
0: Θέμη Μπαλαντρακούλα, δώσ' τον Λευκό, 7 και 7.

0: Ελευκό 87 και 7. Λέγαμε πιο πριν για τις συναυλίες της συνεργασίας του. Τη σύμπραξη του Release Festival με το SNF Nostos, αλλά να δούμε λίγο περισσότερο και το πρόγραμμα του SNF Nostos, του φεστιβάλ, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο επιστρέφει από 21 έως 28 Ιουνίου. Φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα παιδιά για να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Και φεστιβάλ και συνέδριο και μια διεθνής συνάντηση ανθρώπων που πραγματικά έχουν κάτι ενδιαφέρον να πούνε. Κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Το φετινό SNF Nostos γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μερικές από τις συζητήσεις, μερικά από τα πρόσωπα τα οποία θα φιλοξενηθούν είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, πρωταθλητής του NBA και ίσως ο σημαντικότερος σύγχρονος Έλληνας αθλητής ή ένας από τους σημαντικότερους, γιατί κοντά του θα είναι και ο Μανόλο ο Καραλής, ο Εμμανουήλ Μανόλο Καραλής, Ολυμπιονίκης στο άλμα επικοντό. Επίσης, Norman Reedus, ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά The Walking Dead, η Karen Howe, συγγραφέας του bestseller Empire of AI, η τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς σε ένα συνέδριο με όνομα επίκεντρο ο άνθρωπος θα παίξει ρόλο. Θα είναι εκεί και η Φραντσέσκα Ρώση, διεθνής επικεφαλής της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης και της διακυβέρνησης στην IBM. Η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτη Δανίσα Παχούτζα. Ο διακεκριμένος ιστορικός Μάρκ Μαζάουερ. Ο στάρ της K-pop, ο Έρικ Ναμ. Η Ελληνίδα stand-up comedian Κατερίνα Βρανά. Ο grand maître του σκακιού, ο Γκάρι Κασπάροφ. Είναι μόνο μερικά από τα ονόματα. Περισσότερες πληροφορίες και για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο snfnostos.org.
1: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή το Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες μπορούν να μοιραστούν το χρηματικό έπαθρο των 300.000 ευρώ. Πρέπει να είστε μέχρι 34 ετών, να τρέχει η εταιρεία σας και να υπάρχει και κερδοφορία. Και μπαίνετε στο stelliosfoundation.gr και υποβάλλετε τη συμμετοχή σας μέχρι και τις 6 Ιουλίου για να μπείτε στη διαδικασία να κερδίσετε τη χρηματοδότηση. Με Bleachers.
0: Με τους Blitzers και τον Bruce Springsteen και το Chinatown θα κλείσουμε. Απλά θέλω να διαβάσω ένα τίτλο και να φύγουμε με αυτό.
1: Πες και τι ρωτάμε για το Latin Native Top 10.
0: Θα διαβάσω πρώτα τον τίτλο, επειδή είπαμε και επικόντο πριν με τον Μανόλο, τον Καραλή. Ο Μόντο Ντουπλάντης παντρεύτηκε τη Τεζιρέ Ίγκλαντερ. Είναι καταπληκτικό δύο άνθρωποι με τέτοια ονόματα να παντρευτούν στην Γαλλική Ριβιέρα.
1: Ο Ντουπλάντης
0: είναι ο τεράστιος αθλητής, ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος ρέκορντμαν του επικοντό και φίλος του Καραλή, με τον οποίο έτσι διαγωνίζονται και τοποθετούν τον πύχη όλο και πιο ψηλά. Αλλά εκπληκτικά ονόματα, έτσι, να σε λένε μόνο τον Ντουπλάντης και να παντρευτείς την σύντροφό σου που τη λένε Ντεζιρέ Ίγκλαντερ. Και όλα αυτά να συμβαίνουν στη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Ποια ομάδα υποστηρίζεται στο Μουντιάλ, θέλουμε μόνο λάθος με εισαγωγικά απαντήσεις. Μας το στέλνετε στο 6956615877. Διαβάζουμε αύριο για το Latena TV Top 10 λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί ο
0: Ρένος. Οπότε μέχρι και σήμερα στείλτε.
1: Ναι, ναι. Ακολουθεί ο Ρένος Καραλαμπίδης. Γεια σας, καλημέρα.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
7: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
8: ¿Cuál mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria?
9: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
10: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
11: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

intro για το intro της εκπομπής EXX που πρόσφατα εμφανίστηκαν και στα μεγάλα φεστιβάλ στην Ευρώπη και πραγματικά και το συγκεκριμένο κομμάτι όταν άρχισε να το παίζουν ας πούμε έγινε έτσι ένας χαμούλης. Είμαστε εδώ και ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα. Θα έχουμε σύμμαχο, έχουμε ήδη δηλαδή, έχουμε κάποια σύννεφα, έχουμε και ένα βοριαδάκι που κάνει τα πράγματα πολύ πιο υποφερτά σε ό,τι αφορά με τη ζέστη. Το θερμόμετρο θα είναι γύρω στους 28-29 βαθμούς σήμερα και έχει έτσι και μια δροσούλα, έτσι μια χαρά το απόγευμα και το βραδάκι. Μάλιστα η θερμοκρασία θα πέσει ακόμη περισσότερο αύριο, 1-2 βαθμούς ας πούμε. Και αυτό το σκηνικό θα μείνει και τις επόμενες ημέρες. Από τη μία θα είναι σύμμαχος όπως είπαμε το βοριαδάκι, από την άλλη όμως λόγω του ότι είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος, οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όλες αυτές τις ημέρες που θα έχουμε τους ανέμους αυτούς. Πάνος Χαρβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 18, ο Ιούνις. Πολλές καλημέρες σε όλους. Σύναψον, Ανακόβα, All in You.

12 λεπτά και μετά τις 10 τώρα. Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Ιπάτιος, Ιπατία γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Καλά, το πρώτο ας πούμε έχει γίνει ξαφνικά και καλά, υποτίθεται ότι βάζουν μπροστά την πρόθεση ας πούμε ότι και καλά υπάρχει ελευθερία του λόγου, όμως όλο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ρητορική μίσους και έχουμε φτάσει σε μια απίστευτη κατάσταση να συμβαίνει αυτό, ειδικά μέσα από το διαδίκτυο, τα social και διάφορα άλλα. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Τώρα, για να είστε εδώ μαζί μας στην συνέχεια, θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM για να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιδρυτικά, θα πρέπει να μπείτε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

Ναι, εμείς θέλουμε να είμαστε τα παιδιά της αγάπης. We are child of love. Και τα παιδιά των λουλουδιών και όλα αυτά. Μάριο Μπασάνοφ, 21 λεπτά και μετά τις 10. Τι σχέση έχουμε εμείς τώρα που έχουμε περάσει και άλλες εποχές, έτσι, και πιο ωραίες και πιο αθώες και τα λοιπά, στην εποχή αυτή την ψηφιακή? Είμαστε

Στον τον κόσμο, κύριος στόχος η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Σε όλα τα επίπεδα η ρητορική μίσους δεν είναι μια έννοια νομικά προσδιορισμένη και αποδεκτή. Διεθνώς με αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της. Σύμφωνα μάλιστα με το λεξικό του Κέμπριτζ, η ρητορική μίσους είναι ο δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία προς ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση ένα χαρακτηριστικό όπως η φιλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Μάλιστα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών την ορίζει ως κάθε είδους επικοινωνία με προφορικό ή γραπτό λόγο ή συμπεριφορά που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή προκατελημένη γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι. Με άλλα λόγια, η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους, όπως η καταγωγή, η εθνικότητα, η ταυτότητα φύλου, η γλώσσα, η εθνικότητα, η φυλή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το χρώμα του δέρματος και πάρα πολλά άλλα. Η ανάκλαση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας. Η ρητορική μίσους προκαλεί σημαντική συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη στους ανθρώπους που πλήττονται από αυτήν και για το λόγο αυτό ποινικοποιείται σε πολλές χώρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η ρητορική μίσους έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, επηρεάζοντας τις κοινωνίες στο σύνολό τους. Έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ανοχή και να υποκινήσει τη βία. Οι άνθρωποι είχαν επίγνωση των καταστροφικών επιπτώσεων της ρητορικής αυτής εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας επιτρέπουν την εξάπλωσή της σαν πυρκαγιά, μετατρέποντας τη ρητορική μίσους σε εργαλείο που χρησιμοποιείται για την διάδοση δικαστικών ιδεολογιών. Εν τω μεταξύ, και το κύριο χαρακτηριστικό αυτών όλων που λέμε είναι τα social και το διαδίκτυο γενικότερα, αλλά ειδικά τα social που έχουν γίνει μια απίστευτη χαβούζα, ένα σκουπιδότοπος, όπου μέχρι πριν από 1, 2, 3 χρόνια, πόσο δεν θυμάμαι, οι ίδιες οι πλατφόρμες είχαν ειδικά εργαλεία τα οποία απομόνωναν και δεν άφηναν, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η ρητορική μίσους. Μαντέψτε, άλλαξαν ας πούμε μετερίζει και όλο αυτό συνέβη από την στιγμή που είχαμε ξανά εποχή Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι οι big tech millionaires και τα λοιπά πήγανε δίπλα του, άλλαξαν και αυτοί τις φάσεις μέσα της, τέλος πάντων ό,τι δικλείδες ασφαλείας υπήρχαν μέσα στις πλατφόρμες, και όλο αυτό και καλά βάλανε μια ταμπέλα ελευθερία λόγου. Δεν είναι ελευθερία λόγου η ρητορική μίσους, για να εξηγούμαστε. Έτσι, καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Όταν η ρητορική μίσους αντιμετωπίζεται με σιωπή, η οποία δείχνει αδιαφορία ή ακόμη και αποδοχή, μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βία και τρομοκρατικές ενέργειες σε πολλά από τα φρικαλαία εγκλήματα της σύγχρονης εποχής, περιλαμβανομένης της γενοκτονίας. Προηγήθηκε η ρητορική μίσους που απευθυνόταν σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η οποία είχε θέσει τα θεμέλια για την βία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ορισμένοι υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, επικαλούμενοι, όπως είπαμε, την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Ωστόσο, η ελευθερία ενός ατόμου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία ενός άλλου ατόμου. Όταν κάποιος οπλοποιεί το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, χρησιμοποιώντας την για να βλάψει άλλους και να παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, πρέπει να τον σταματήσουμε προτού η ρητορική μίσους καταλήξει σε εγκλήματα μίσους. Αυτά, και νομίζω ότι γίναμε πλήρως κατανοητοί. Έτσι δεν είναι? Γίναμε, νομίζω.

Ρόφ Στέλλαρ. Η θάλασσα, The Sea, μαζί με τον Χάραλντ Μπάουμγκάρντνερ στα φωνητικά. Ναι, κάνει και τέτοια κομμάτια ο Ρόφ Στέλλαρ, έτσι λίγο πιο ηλεκτρονικά μένα, αλλά πιο slow, ας το πούμε έτσι. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις στον Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατένατη, δηλαδή τον Παναγιώτη Μέρεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα One Man Show με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Το βραδάκι στις 8 έβαθε ο Τοκάτο. Αυτές τις μεταδόσεις στον Λευκό. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ενότητα. Πάμε σε break. My Fun Suki Waterhouse.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: summer in the city.

Αυτά είναι. Καλοκαιράκι, μας και Νάντα, Σέρτζιο Μέντες. Πήγαμε πίσω στη Βραζιλία των 60's και αυτό το classic, ένα κλασικό κομμάτι καλοκαιρινό που έχει περάσει βέβαια τα σύνορα της χώρας από όπου προέρχεται και έχει γίνει μια παγκόσμια επιτυχία. Σέρτζιο Μέντες που πρόσφατα μάλιστα έφυγε από την ζωή. 10 και 41 πρώτα λεπτά μετά το break επιστρέψαμε εδώ στον CTFM στους 92. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr, για να πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Αν και εντάξει, νομίζω ότι είσαστε πλήρως ενημερωμένοι γενικότερα, αλλά αν ξεκινάει η μέρα σας ούτως ή άλλως ανοίγοντας το κουμπάκι στο ραδιόφωνο σε 92 των FM, ακούτε και τους Λατένα το πρωί, οπότε είσαστε πλήρως ενημερωμένοι. Όλοι ασχολούνται με την περίφημη συμφωνία, η οποία ήρθε μετά από τόσο καιρό που την περιμέναμε. Το θέμα είναι τι έφερε αυτή η συμφωνία, τι ακριβώς έχει γίνει, τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, ποια είναι τα αγκάθια, τι ακριβώς θα γίνει με όλη την επόμενη περίοδο, με συζητήσεις διάφορες που θα, και διαβουλεύσεις που θα γίνουν. Μάλιστα οι αναλυτές για τη συμφωνία τώρα την περίφημη περνάνε στην ουσία γενναίες 14 στον Τραμπ. Πρώτον, γιατί ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Δεύτερον, πού κατέληξε. Και τρίτον, ποιο θα είναι το αποτύπωμά του, ας πούμε, και στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Ο Τραμπ δίνει δισεκατομμύρια μόνο για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Ενώ το άλλο, το πιο ωραίο που γράφουν ακόμη και τα αμερικάνικα μέσα, είναι ότι από την τέχνη της συμφωνίας, το deal της απελπισίας, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται πως εγκατέλειψε ακόμη και την προσπάθεια να παρουσιάσει την περίφημη αυτή συμφωνία με το Ιράν ως ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε καν, ας πούμε, αυτό θέλει να κάνει, θέλει να τελειώσει με όλη αυτή την ιστορία. Ήθελε να τελειώσει γιατί έμπλεξε άσχημα εκεί πέρα και τον έμπλεξαν. Τουλάχιστον, όχι ότι δεν ήθελαν δηλαδή, αλλά εδώ οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικανοί και το κίνημα Μάγκα λένε ότι ο Νετανιάχο, ας πούμε, τον έμπλεξε τον Τραμπ και διάφορα τέτοια πολύ ωραία. Υπήρχε η συμφωνία στις Βερσαλίες με κάθε επισημότητα.

0: Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

Come Together. Οι θρυλικοί Beatles στα θρυλικά σκαθάρια, ο Paul McCartney. Πήγαμε στο 1969, το θρυλικό άλμπουμ Abbey Road. Έχει γενέθλια ο Paul McCartney σήμερα, ο Sir Paul McCartney γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Κλείνει τα 84 χρόνια. Μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ένα από τα τέσσερα σκαθάρια, ο Sir James Paul McCartney, γεννήθηκε στο Λίβερπουλ. Η καριέρα του άρχισε όταν τον Ιούλιο του 1957 ενσωματώθηκε στο συγκρότημα The Quarrymen, όπου ένα από τα μέλη ήταν ο John Lennon, ήταν στην ουσία ο προπομπός των Beatles. Η καριέρα του άρχισε αμέσως μετά να παίρνει, να

0: Είχε αναγνωρισιμότητα, γνώρισε τεράστια επιτυχία φυσικά με τους Beatles στη δεκαετία του 60, γράφοντας μερικά από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους, αν και συχνά δίπλα στο όνομά του γράφονταν και αυτό του Lennon. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970 συνεργάστηκε με την γυναίκα του, την Linda McCartney, και σχημάτισε τους Wings. Συνεργάστηκε επίσης με καλλιτέχνες όπως Stevie Wonder, Michael Jackson, Eric Stewart, Elvis Costello και πάρα πολλούς άλλους. Το όνομά του έχει γραφτεί φυσικά στο βιβλίο Record Guinness ως ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης της σύγχρονης μουσικής, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω από 60 χρυσούς δίσκους. Σαν σόλο καλλιτέχνης έχει κερδίσει ένα βραβείο Oscar για το Let It Be των Beatles, 3 βραβεία Grammy και το 1990 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Το όνομά του φυσικά έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Τεράστια προσωπικότητα της μουσικής, ο σπουδαίος Sir Paul McCartney, που όπως είπαμε έχει γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, και σήμερα εμείς είμαστε εδώ, επιστρέψαμε με τη δεύτερη μας ώρα, είναι 5η 18 Ιουνίου, συννεφάκια αρκετά, βοριαδάκι το οποίο θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες, όμως διαβάζουμε εδώ ότι θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή που μας έρχεται και ήδη οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού που θα μας έρθει τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Και μένει να το δούμε αυτό, πώς τέλος πάντων θα κυλήσει η κατάσταση με τον καιρό και γενικότερα πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι. Είπαμε για τους ανέμους που θα έχουμε αυτές τις μέρες, από τη μία είναι βοηθάνε ας πούμε στο να υπάρχει έτσι, να είναι λίγο τα πράγματα πιο δροσερά, από την άλλη όμως δημιουργούν πολύ μεγάλους κινδύνους, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της αντιπυρικής περίοδου, οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, εκεί όπου ούτως ή άλλως μας ακολουθείτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com, το site του σταθμού ctfm92.gr.
1: 10 με 12 το πρωί Πάνος Καρβούνης Live στον CTFM 92.

Avener και Anne Brun, To Let Myself Go. Εδώ μεταξύ, δεν είναι ωραίο να λέμε όλα αυτά πάντα για την ακρίβεια και τα λοιπά και δεν τα βγάζουμε πέρα και να διαβάσει την επόμενη είδηση, η οποία λέει ότι έως και 250 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον έσοδα από τόκους μπορούν να προσθέσουν οι νέες αυξήσεις επιτοκίων, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις τράπεζες και στην Ελλάδα. Αλίμονο. Εκεί το χρήμα ρέει άφθονο. Τα επιτόκια ανεβαίνουν, τα κέρδη απογειώνονται για τις συστημικές τράπεζες κατά περίπου 20 εκατομμύρια στην Alpha Bank, κατά 35 εκατομμύρια στη Eurobank, στην Εθνική 40 και στην Τράπεζα Πειραιώς επίσης 40 εκατομμύρια έσοδα παραπάνω. Αλίμονο. Τέλεια. Όλα. Και επειδή υπάρχει και μεγάλη συζήτηση και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσωσης ακινήτων, ξέρετε, έχουμε καινούριο τώρα φορέα, ο οποίος θα αγοράζει τα ακίνητα, την πρώτη κατοικία δηλαδή που είναι σε ευάλωτα νοικοκυριά, υπό τον φόβο των πληστηριασμών, θα τα αγοράζει αυτά και θα τα νοικιάζει στους πρώην ιδιοκτήτες για να μην τα χάσουν σε πληστηριασμούς. Γίνεται πολλή συζήτηση για όλο αυτό. Και δεν θα ισχύει για όλους τους δανειολήπτες, αλλά μόνο σε αυτούς που θα πληρούν τα κριτήρια, το ευάλωτου οφειλέτη, και θα περάσουν από τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης και διασταύρωσης στοιχείων. Το να έχεις αγοράσει ένα σπίτι για ένα ευτελές ποσό, ή για το ότι δεν μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο, ή για ένα ευτελές ποσό δανείου κτλ., να χάνεις το σπίτι και μάλιστα την πρώτη κατοικία, και μετά να έρχεται μια εταιρεία, ένας φορέας τέλος πάντων όπως τον ανακοίνωσαν, να σου αγοράζει το σπίτι. Είναι σαν τα funds που αγοράζουν τα δάνεια που δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε και σκηνικάνε μετά. Να σου αγοράζει λοιπόν το σπίτι, να σε βάζει μέσα για τα επόμενα 15 χρόνια και να πληρώνεις ενοίκιο στο δικό σου το σπίτι. Πώς το βλέπετε, δεν είναι τέλειο και αυτό, καταπληκτικό? Και με όλο αυτό το ζήτημα θα σώσουν, λέει, την πρώτη κατοικία από τα ευάλωτα, όπως είπαμε, νοικοκυριά, και δεν θα έχουμε πληστηριασμούς. Μάλιστα υπάρχει ήδη και προσωρινός ανάδοχος του φορέα απόκτησης και επαναμίσωσης ακινήτων για υπερχρεωμένους. Ξεκινά το φθινόπωρο όλο αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, ότι όλο αυτό θα πάει καλά? Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου.

Trovaig, To Live the Sea. Δικαίως, όταν είχε ξεσπάσει η υπόθεση με τον Δημήτρη Λιγνάδη, είχε γίνει χαμός. Και μετά και την πρωτόδικη απόφαση, επίσης ξανά έγινε χαμός, γιατί ενώ καταδικάστηκε, ήταν μια αναστολή και ήταν ελεύθερος μέχρι να γίνει σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Και για να μην πούμε τώρα και όλα τα υπόλοιπα που είχαν να κάνουν με πολιτικές επιλογές, με την Μενδώνη, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον και με την υποκριτική τέχνη που είχε επιδείξει ο Λιγνάδης και τους είχε κοροϊδέψει όλους και δεν ήξεραν τίποτα, ας πούμε. Μια δυσόδη ιστορία από τις πολλές που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και ένα μεγάλο σκάνδαλο που άγγιξε ακόμη και το πρωθυπουργικό περιβάλλον, όπως είπαμε, αλλά και την κυβέρνηση και την ταρακούνησε την κυβέρνηση για τα καλά. Τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη δίκη στο εφετείο και μάλιστα η είδηση πολύ σημαντική είναι ότι δικάζεται πλέον για 3 βιασμούς ανήλικων αγοριών, ενώ στην αρχή είχε καταδικαστεί για 2. Και μάλιστα γίνεται από την αρχή, όπως καταλαβαίνετε, όλη η δίκη στο επίκεντρο υπόθεση των καταγγελιών για βιασμούς ανηλίκων και το αίτημα της περάσπισης για πραγματογνωμοσύνη των καταγγελόντων. Εδώ είναι αντιμέτωπος πλέον στο να κριθεί ένοχος και να εκτίσει περισσότερα και η ποινή να είναι περισσότερη από ό,τι ήταν τα 12 χρόνια που ήταν πρωτόδικα. Θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής ιστορίας. Πραγματικά μία από τις πολύ έντονες ιστορίες και δύσκολες ιστορίες που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Tame Impala, Dracula. Το κομμάτι αυτό θα μας πάει μέχρι το break. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με την τελευταία μας ενότητα για σήμερα.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα, με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές, με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
1: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου.
9: Βαρκελή, 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
10: City 92.

0: αφορμή και την εμφάνιση της στη χώρα μας τον επόμενο μήνα, έχουν αρχίσει και την μαθαίνουν και οι Έλληνες μουσικόφιλοι. Νόγκα Έρες, Knockout. Ακατάπαυστη. Τρομερή, δυνατή. 11 και 39 πρώτα λεπτά, 5η 18 Ιουνίου. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cdfm92.gr. Μουντιάλ, φυσικά, κάθε μέρα παιχνίδια, κάθε μέρα διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν και με το αγωνιστικό, αλλά και όπως έχουμε δει από την αρχή, και διάφορα άλλα τα οποία δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το αγωνιστικό, αλλά έχουν να κάνουν με διάφορα παράλληλα, παράπλευρα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα μάτς τα χθεσινά, να πούμε ότι είχαμε την Αυστρία να κερδίσει την Ιορδανία 3-1. Η Πορτογαλία έμεινε στην ισοπαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μια άλλη μια μεγάλη έκπληξη, όπου μια ομάδα, μικρή ομάδα, κατάφερε και πήρε ισοπαλία από μια από τις μεγάλες και δυνατές ομάδες παγκοσμίως. Εδώ τώρα υπάρχει και πολλή συζήτηση για τον Ρονάλντο, όπου φαίνεται να μπλοκάρει, ας πούμε, την ομάδα της Πορτογαλίας. Όλοι προσπαθούν να βρουν τον Ρονάλντο, δεν λειτουργεί σωστά εκεί η κατάσταση. Τέλος πάντων, ο Μαρτίνεθ φοβάται, λέει, να βγάλει τον Ρονάλντο, δεν είναι ο προπονητής. Υπάρχουν και τέτοιες δηλώσεις που έχουν συμβεί αναφορικά με τη λειτουργία της πορτογαλικής ομάδας. Τα πορτογαλικά μέσα εντωμεταξύ έχουν αρχίσει το κράξιμο εναντίον του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Κύμα αρνητικών αντιδράσεων έχει προκαλέσει η κάκιστη εμφάνιση της Πορτογαλίας κόντρα στο Κονγκό, που έχει αποτέλεσμα την ισοπαλία των δύο χωρών στην πρεμιέρα. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται ο Ρονάλντο, που δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες. Από το πάρτι του κραξίματος φυσικά δεν λείπουν και τα πορτογαλικά μίντια που ασκούν αυστηρή κριτική τόσο στον Ρονάλντο όσο και στον ομοσπονδιακό τεχνικό Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ένα άρθρο που τυπλοφορείται από την καλύτερη αθλητική εφημερίδα στην Πορτογαλία, που λέει ότι ο προπονητής φοβάται να βγάλει έξω τον Κριστιάνο. Τέλος πάντων, είδατε, έχουμε και τέτοια πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Στο πιο δυνατό μάτς και σε ένα από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει μέχρι στιγμής, χθες το βράδυ, Αγγλία-Κροατία 4-2. Σε κάποια φάση ήταν και ισόπαλο το παιχνίδι αυτό. Τελικά οι Άγγλοι κατάφεραν και κέρδισαν σε ένα μάτς με πολλά γκολ. Σήμερα είχαμε τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα: Τσεχία-Νότιος Αφρική, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Και τα ξημερώματα της Παρασκευής, Καναδάς, Κατάρ, Μεξικό, Νότια Κορέα. Αυτά είναι τα μάτς που θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Ενώ έχουμε και πολλή παρουσία γυναικών σε ό,τι αφορά την διαιτησία. Και μάλιστα έχουμε και την Μπρουκ Μέιο, η οποία γράφει ιστορία ως η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτητής στο Μουντιάλ. Ετοιμάζεται να γράψει λοιπόν ιστορία στο φετινό Μουντιάλ, καθώς θα γίνει η πρώτη ανοιχτά γκέι αξιωματούχος αγώνα που συμμετέχει σε παιχνίδι της διοργάνωσης. Αυτό θα γίνει γιατί θα είναι βοηθός διαιτητής στον αγώνα της Τσεχίας με την Νότιο Αφρική απόψε το βράδυ. 11:42 πρώτα λεπτά από την Όγκα Έρες στην Ντότσι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που σαρώνει Denial is a River.
1: I thought it was all over.
2: What's up, Dolce?
3: Hey, girl.
2: You know, it's been a little minute since you and I...

0: you breathe, all right? Let's go.
1: Brief exercise με την Dotsie και τον Denial is a River. Είχαμε χθες το βράδυ τη γιορτή του ελληνικού σινεμά, μιας και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σε μια λαμπρή τελετή έδωσε τα βραβεία της, τα βραβεία Ήρης για την σεζόν που πέρασε. Για τις ελληνικές ταινίες που ξεχώρισαν, δεν υπάρχει καμία επιβολία, μακριά από συμφέροντα και συνάφια. Το σώμα των ψηφοφόρων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου έδειξε ότι αγάπησε και εκτύπησε την ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσίστικο όνομα, Το Πάτη, το οποίο κατέβηκε με φόρα, αποσπώντας 7 συνολικά γαλματάκια, καλύτερες ταινίες, σκηνοθεσία, σεναρίου, μοντάζ δεύτερου γυναικείου, μουσικής ήχου. Το Μπισκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού και την αρκουδότρυπα της Χρυσιάνας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου να κερδίζουν από 2 βραβεία και τις υπόλοιπες ταινίες Σπασμένη Φλέβα, Μικρές Ανάσες και Κότα να περιορίζονται σε 1. Αυτές ήταν οι ταινίες που κέρδισαν τα περισσότερα βραβεία. Ενώ στις τεχνικές κατηγορίες σκηνογραφία, ενδυματολογία, μακιγιάζ, κομμώσεις κέρδισε τα κάλαντα των Χριστουγέννων του Χρήστου Κανάκη. Γενικότερα ήταν μια ενδιαφέρουσα έτσι και πολύ ωραία βραδιά, την οποία παρουσίασε η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Θανάσης Αλευράς. Αυτή την εκδήλωση του ελληνικού κινηματογράφου της Ακαδημίας, γιατί δεν την έδειξε κάπου, ούτε καν ιδέα δεν είχαμε, δεν ξέρω αν την έδειξε κάποιο από τα συνδρομητικά κανάλια, αλλά εν πάση περιπτώσει και γενικότερα έχουμε πει ότι ενώ γίνονται αρκετά πολύ καλά πράγματα στον ελληνικό κινηματογράφο και ταινίες πάρα πολύ καλές, αυτές οι ταινίες δεν φτάνουν στο κοινό, δηλαδή δεν τις βλέπουμε να βγαίνουν αρκετά και συχνά πυκνά στις κινηματογραφικές αίθουσες, για να, εκτός από λίγες ας πούμε, οι οποίες κερδίζουν και έχουν και αρκετά εισιτήρια να κόβουν. Μιας και λέμε για εισιτήρια, βγαίνουν καινούργια πράγματα στις αίθουσες μαζί με παλιές ταινίες, επανεκδόσεις, πάντα το καλοκαίρι γίνεται αυτό. Βγαίνει όμως για τους μικρούς και μεγάλους φίλους το Toy Story 5, το οποίο πραγματικά είναι, όλες οι ταινίες είναι υπέροχες, κινουμένων σχεδίων για μικρά και μεγάλα παιδιά, και έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές και η συνέχεια αυτή εδώ, το Toy Story 5 τώρα. Αυτά για τα κινηματογραφικά. Επίσης να πούμε ότι έχουμε και το 5ο Evia Film Project, το οποίο θα γίνει από 23 μέχρι 27 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια, εκεί όπου μετατρέπει την περιοχή σε έναν ανοιχτό χώρο κινηματογραφικής εμπειρίας με κεντρικό άξονα τη μυθολογία και την δύναμη του δάσους. Περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό μπορείτε να μάθετε στο επίσημο site, αλλά και στο flix.gr για το 5ο Evia Film Project. Πάμε να συνεχίσουμε και σιγά σιγά να πάμε για το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Κίμο Πετρόλ, Child is my name, Elke Klein, Go High. Τα κομμάτια μόλις ακούσαμε στον αέρα του CTFM. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μεταδώσει το Εν Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Όλα μέσα από το site του σταθμού. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Θα κλείσουμε με τον Weekend και τους Justice και το Wake Me Up. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Summer in the city. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι, πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Ρελίσσα Athens και το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
9: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής, καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
11: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι. Υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία για

0: Φορετικά, βιβλία, παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί. Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. My baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the

0: kasarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρο μου, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
6: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

0: υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: City. City on Web.
1: cityfm92.gr. Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. My baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting. I play with the aliens, the better in the battle, the east in the venom.

0: Arte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα. Υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
3: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: City
3: 92. NJ, hi baby.
4: Yeah, Justin Brown.
3: Yes, me.
4: Tu sais quoi, everybody remember you.

0: Summer in the city. City FM 92.
1: Co FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Oh, Father, tell me.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική.

0: cityfm92.gr.
1: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
3: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Summer in the City. CTFM 92.
1: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
7: Θες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάση στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Discover great music.

Τρία λεπτά μετά τις 6, είναι Λευκό 87 και 7. Καλησπέρα και από μένα, Μάκης Παπασμακόπουλος, εγώ δηλαδή, για τις επόμενες 2 ώρες, εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου. Μαζί μας το ΔΕΗ Fiber, το αυτοαπλό προς το ίντερνετ που έχει πλέον και σταθερό, με εγγυημένα ψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 και 90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και πολλά περισσότερα στο dei.gr / fiber. Βρέθηκαν πολλά νανανά εκεί πέρα και κάπου έφυγε το κεφάλι μου. Δεν είναι κάτι, παιδιά, αυτά τα ξέρετε όσοι με ακούτε συχνά, καταλαβαίνετε ότι συχνά πυκνά παθαίνω, έτσι. Αυτά που λέω εγώ μείνει κεφαλικούλια. Αυτό δεν... μην ανησυχείτε. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι από εκεί που δεν περιμέναμε θέματα για αυτό το καλοκαίρι, μας έχουν προκύψει θέματα και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει το γεγονός ότι φέτος μία από τις δημοφιλείς λέξεις που κυκλοφορούν στην πιάτσα και στα δισογραφικά, έτσι, δελτία και άρθρα, είναι ο λαγοκέφαλος, που θα το συζητήσουμε συνέχεια, γιατί δεν γνωρίζαμε για λαγοκεφάλους μέχρι αυτό το καλοκαίρι τόσο πολύ, αλλά πλέον θα έχουμε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, στενές σχέσεις. Επιστρέφω σε λίγο. Πρώτη καλησπέρα.

13 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7, και πλησιάζουν και οι ημερομηνίες για την έναρξη του Release Festival. Αρχίζουμε στις 21 του μήνα με την πολύ σπουδαία συναυλία του David Byrne και τον σαπορτάρουν οι πολύ πολύ αγαπημένοι μου Nation of Language και η Dead Letter. 22 έκτου ο Jean-Michel Jarre με τον Sebastian Tellier, ο οποίος και πάλι είναι στη χώρα μας. Και ασφαλώς 24 του μήνα έχουμε την αυλία του Nick Cave, τον Bad Seeds, αλλά για μένα όλα τα λεφτά είναι η έλευση του Baxter Dury εκείνη την ημερομηνία μαζί με την Anna von Hauswolf, η Gorillaz, η οποία είναι sold out, Pet Shop Boys, Entetien, Moby, Garbage, Pale Blast. Γενικότερα έχουμε δρόμο μέχρι και, μέχρι και τα μέσα περίπου του Ιουλίου. Πάντως εσείς σημειώστε το live με τον David Byrne, το οποίο ανοίγει το Release Festival για φέτος. Εμείς θα ακούσουμε την σύμπραξη του David Byrne με τον Brian Eno στο Regiment και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

20 λεπτά μετά τις 6 λευκό 87 και 7 και ξαφνικά έχουμε το θέμα του λαγοκέφαλου, το οποίο έχει μπει στην ζωή μας και ειδικότερα για εσάς που έχετε ήδη αρχίσει να πηγαίνετε στις παραλίες και υπάρχει πλέον αυτό το σύννεφο θαλασσινού τρόμου, θα λέγαμε, μιας και διαβάζουμε ότι ο λαγοκέφαλος τέλος πάντων είναι επιθετικό ψάρι, έχει πολύ ισχυρό δάγκωμα κτλ. Βέβαια, μετά από την δημοσίευση ενός πολύ ενδιαφέροντος άρθρου στο magazine του news247.gr, αντιλαμβάνεις ότι είναι κάπως υπερβολική αντίδραση, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και ότι η περίπτωση του λαγοκέφαλου είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για το οικοσύστημα από ότι και για την αλία, παρά για εμάς που θα κάνουμε τον μπάνιο μας. Δεν είναι δικό μας παλικαράκι, μας έχει έρθει από την Ερυθρά Θάλασσα μετά την διάνοιξη της διόρυγας Σουέζ. Δεν είναι το μόνο που έχει κάνει αυτή τη διαδρομή και, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ενεργοί θηρευτές και όπου τους βρούμε εμείς τους ψαρεύουμε και τους τρώμε, έχει βρει τη Μεσόγειο και σου λέει: καλά είναι εδώ, είναι και ζεστούλικα όλο και περισσότερο, θα κάτσω, γουστάρω. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, ειδικά για ένα θέμα το οποίο, αν παρασυρθείς από τον τρόπο που το καλύπτουν τα περισσότερα μίντια, νιώθεις ότι μάλλον ζεις σε μια μεσογειακή βερσιόν του Πιράνχα ή του Τζος για παράδειγμα, αλλά είναι κάτι πολύ πιο ένα θέμα που αναλύεται με πολύ μεγαλύτερη επιστημονική γνώση από το εν λόγω άρθρο, και σας προτείνω να το διαβάσετε, όχι για τίποτα άλλο, για να μην νομίζετε ότι ξαφνικά θα πρέπει να μπαίνετε ζωσμένοι να φοράτε σκάφα και να μπαίνετε στο νερό, που στιλιστικά δεν θα είναι άσχημο, αλλά ας το αφήσουμε για σήμερα ή και για το καλοκαίρι.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό

0: περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
1: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
2: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
1: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
2: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
1: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
3: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Hot town, summer in the city.
7: City.
10: 92. Και την εφαρμογή Modivo. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Πες ρε νο κάτι για τους ανεκπλήρωτους έρωτες. Οι ανεκπλήρωτοι έρωτες καλά θα κάνουν να παραμείνουν ανεκπλήρωτοι, γιατί το βασικό υλικό τους, και δεν το λέω άσχημα, είναι η αυταπάτη.
13: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
14: Εν Λευκό.

37 λεπτά μετά τις 6 87 και 7. Εγώ σας θυμίζω ότι από σήμερα ως 21 Ιουνίου παρουσιάζεται η εκθέση Σημείο Κάλλας, μια εικαστική και βιωματική εμπειρία από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αφιερωμένη στην μορφή της Μαρίας Κάλλας, που υλοποιείται με τη στήριξη της ΔΕΗ και πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μύδειας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει έτσι συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Κάλλας μέσα από φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια και video art. Ξεκίνησε σήμερα στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη ως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Οπότε όσοι πιστοί και πιστές, ξέρετε τι να κάνετε. Αυτός είναι ο IG Cook με την Charlie XCX στα φωνητικά και το Lucifer.

Πακετάρουμε την πρώτη ώρα τη σημερινή εκπομπή εδώ στον Λευκό, 87 και 7. Έχουμε και αυτή την ιστορία που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο με τον ηλικιωμένο, ο οποίος την είδε κάπως Ποσειδώνας και επιτέθηκε σε δύο νεαρούς. Θα τα πούμε συνέχεια. Δεν περίμενα ότι θα διαβάσω τέτοια είδηση για τέτοια χρήση υλικού και εργαλείου, να το θέσω έτσι. Δηλαδή, δεν διαβάζει κάθε μέρα ότι, για παράδειγμα, είδα μία συμπλοκή στο δρόμο και ο ένας από τους δύο είχε τρίαινα. Αλλά, αχ, και αυτό συμβαίνει το 2026.

0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: Κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω!
9: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι.
12: City on Web. CityFM92.gr.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
5: Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Κροντίνο συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
6: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation,

0: Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
9: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς?
10: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7.
2: Discover great music.

4 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7 δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μάξ Παπασημακόπουλος για μία ώρα ακόμα εδώ, στον γενικό συντονισμό τούτου εδώ του διόρου. Έχουμε λοιπόν αυτή την υπόθεση, η οποία δεν ξέρω από ποια ταινία ή ποια παράλληλη πραγματικότητα μας έρχεται, αλλά είχαμε λοιπόν έναν 77χρονο, ο οποίος συνελήφθη, καθώς φέρεται να επιτέθηκε εναντίον δύο αδελφών. Την Τετάρτη, ψες δηλαδή, το ζήτημα ήταν μια θέση στάθμευσης. Και εδώ ερχόμαστε να αντιληφθούμε μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα, ότι πέρα από το γεγονός ότι ο κόσμος δεν είναι καλά και το βλέπουμε όλοι εκεί έξω, έτσι, δεν είναι ο κόσμος καλά, έτσι, δεν είναι καλά. Για διάφορους λόγους που δεν είναι πάρα πολύ αστεί, αλλά ο κόσμος δεν είναι καλά. Είναι πιο ξύθιμος από ποτέ, η υπομονή δεν υπάρχει κτλ. Λοιπόν, για μια θέση στάθμευσης λοιπόν, δεν ξέρουμε ακόμα τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αδελφών και του κυρίου. Ο κύριος είχε, λέει, μια αυτοσχέδια τρίαινα. Δεν πολύ αντιλαμβάνομαι το αυτοσχέδιο, υπό την έννοια ότι εγώ, ας πούμε, δεν βλέπω κάποια αντικείμενα στο σπίτι μου και λέω από αυτά μπορώ να φτιάξω μια τρίαινα. Δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ, βασικά, όχι πολύ συχνά. Ποτέ δεν έχω δει ξέμπαρκα αντικείμενα στο σπίτι μου και να πω με αυτά θα φτιάξω μια τρίαινα, γιατί αυτό μου λείπει. Σε κάθε περίπτωση, ο 77χρονος είχε στην κατοχή του μια αυτοσχέδια τρίαινα. Το ξαναλέω το αυτοσχέδια, γιατί σημαίνει ότι την έφτιαξε μοναχούλης του. Κατασκεύασε μια τρίαινα. Αν αυτό δεν είναι κάποιο στοιχείο από μια ταινία Mad Max, δεν ξέρω τι είναι πάντως.

12 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα σχετικά με το γιατί κάποιος να φτιάξει μια αυτοσχέδια τρίαινα. Ακούω όλα τα σενάρια, παιδιά. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το πώς κάποιος καταλήγει στην τρίαινα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η τρίαινα είναι ένα αρκετά πολύπλοκο εργαλείο. Δηλαδή, δεν είναι φτιάχνω ένα αυτοσχέδιο ακόντιο, για παράδειγμα, ή φτιάχνω ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που έχουμε δει πόσες και πόσες ταινίες εκεί, τις φυλακές που ακονίζουν εκεί πέρα διάφορα και φτιάχνουν αυτοσχέδια μαχαίρια. Η τρίαινα θέλει και μια μαεστρία και ένα, ας πούμε, και μια ικανότητα λίγο πιο συγκεκριμένη. Ως εκ τούτου, το να καταλήξεις το συμπέρασμα να φτιάξεις τρίαινα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στο μυαλό σου. Την έχεις δει Ποσειδώνας, την έχεις δει Μονομάχο στο Κολοσσέο. Σου λείπει ένα δίχτυ, γιατί αν θυμάστε από τις ταινίες αυτές, είναι οι μονομάχοι που είχαν τρίαινα συνήθως είχαν και ένα δίχτυ για να το πετάνε και μετά να σου κάνουν εκεί πέρα, να σε προγγίζουν εκεί με την τρίαινα. Οπότε θέλει μια διαφορετική διαδικασία. Αυτή με ενδιαφέρει, αν με εννοείτε. Αυτή με ενδιαφέρει.

Η Tame Impala και το Dracula, σίγουρα ένα από τα τραγούδια ταξίδια. Ένα από τα τραγούδια που θα παίξουν πολύ, παίζουν πολύ αυτό το καλοκαίρι, αυτή τη σεζόν γενικότερα. Εγώ να σου πω ότι συνεχίζει να είναι στην παρέα μας το The Fiber για να μπορούμε να στριμάρουμε, να δουλεύουμε από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, για να έχουμε και σταθερό τηλέφωνο. 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, και περισσότερες πληροφορίες στο the.gr κάθετος Fiber.

0: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια
2: μας. Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ.
3: CTFM 92.
2: Stay tuned.
4: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και

0: Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
3: Έχει ταβέρνα στη Μύκονο.
4: Ναι.
3: Παίρνουν τηλέφωνο ότι έρχεται ο Elon Musk να φάει.
4: Ναι.
3: Να κλείσουμε ένα τραπέζι, να του φτιάξουμε κουτσομούρες. Δεν ξέρω τι άλλο, και βέτζι ή το οτιδήποτε. Και σου έρχεται ο Elon Musk και φεύγει και έχει κάνει μόνο 500 ευρώ λογαριασμό.
4: Πόσο να κάνει κι αυτός.
3: Κάνε 500 ευρώ λογαριασμό και που κάνει το ζέρι τη γειτονιά σου.
2: Alternative.
1: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ελευκό.

Ελευκό 87 και 7, 37 λεπτά μετά τις 7. Εγώ σας θυμίζω ότι από τις 21 στις 28 Ιουνίου το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν και να μην τις μοιραστούν, γιατί όχι. Να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα. Με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος, το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφιλούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και ανάμεσα στους καλεσμένους και τις καλεσμένες έχουμε φυσικά τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Νόρμαν Ρίντους από το Walking Dead ασφαλώς, τον Γκάρι Κάσπαροφ, τον Μέρ του Σκακιού, την Κατερίνα Βρανά, τον Μάρκ Μαζάουερ, τι άλλο έχουμε εδώ, την Φρανσέσκα Ρώση και πολύ κόσμο ακόμα. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο snfnostos.org. Για τη συνέχεια έχω να σας πω ότι θα μου επιτρέψετε λίγο να παρεκτραπώ ασφαλώς, μιας και δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ποδοσφαιράκιας, είμαι μεγάλος φαν της Εθνικής Αγγλίας, μιας και το 50% της καταγωγής μου είναι από εκεί. Έτσι λοιπόν, χθες μετά την λήξη του αγώνα και της επικράτησης της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας με 4-2 κόντρα στην Κροατία, υπήρξε μια στιγμή που έκανε το γύρο του κόσμου με τους φίλους της Αγγλίας να δέχονται κιόλας και το κατάλληλο σετάρισμα από τους υπεύθυνους του σταδίου, να παίζει το Wonderwall των Oasis και να το τραγουδάνε στους παίκτες της Αγγλίας, οι οποίοι καθόντουσαν και τους χαζεύανε. Οπότε τι καλύτερο από να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αφορμή για να ακούσουμε το Wonderwall των Oasis, βεβαίως.

Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ τα μαζεύω. Παρέα μας και σήμερα ήταν το The Fiber, το αυτόν απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό πλέον, με εγγυημένες ψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προς την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερα, δηλαδή περισσότερες πληροφορίες και για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα που δεν μπορώ να σας μεταφέρω εγώ, day.gr κάθετος Fiber. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ακολουθεί Εύα Θατοκάτου. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Για χαρά.

0: Discover great music.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς, με χιλιάδες καταστήματα.
6: City on Web. City FM 92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
9: Μπαίνεις στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις 5 του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day!
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Discover great music.

καλύτερα και πιο δυνατά τραγούδια της Lana Del Rey για το ξεκίνημα της εκπομπής Blue Jeans. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Φτάσαμε αισίως στην 5η. 18 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Από το πρωί παρηγορητικό αυτό το αεράκι, ομολογώ. Ακόμα και στον ήλιο ένιωθε στη δροσιά του. Κατά τα άλλα, τίποτα απαρηγόρητη σε σχέση με την κίνηση. Το πρωί, και όταν λέμε πρωί, όχι σε ώρες αιχμής, 11, 11.30, 12. Φοβερή κίνηση παντού. Τι να πω, και διακοπές δεν πάμε. Για μπάνιο δεν πάμε. Τότε γιατί είμαστε τόσο πολύ όλοι στους δρόμους? Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι από αυτές τις συζητήσεις που θα είναι αένες μάλλον για τα επόμενα πολλά χρόνια. Εύα Θεοτοκάτω στην παρέα σας, στον Άννη Λευκό, στους 87,7. Φόκους στη χαλάρωσή μας, σε ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα και στη μουσική. Η επόμενη, η Sky Newman, θεωρείται ίσως η καινούρια Amy Winehouse εκεί στην Αγγλία. Για ακούστε την.

σε περιοδία με DJ Sets Workshop και στην Ελλάδα για δύο μάλιστα ημερομηνίες. Ήταν αυτό το Clocks από τους Workshop, το Remix, και το Original από τους Coldplay στον αέρα του Ενηλευκού στους 87,7. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Πολλά κλικ για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, που αυτή την ημέρα την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Υπάτιος και η Υπατία, ταλαιπωρημένη μορφή της ιστορίας, που όπως συμβαίνει και σήμερα βασανίστηκε επειδή δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν.

Στον Εν Λευκό, στους 87,7 είστε συντονισμένοι. Θυμηθείτε, σε λίγο θα σας έχω προσκλήσεις για sailing parties. Επίσης, Σαββατοκύριακο με πολλές ζώνες στο ON, όπου εδώ στον Εν Λευκό μοιραζόμαστε μουσικές εμπειρίες και σκέψεις. Από το πρωί 8 με 10 ο Μανώλης Οικονόμου, μετά ο Ρένος, ο Σπύρος. Εγώ το Σάββατο 8 με 10 με dance mood και προσθήκη για το προηγούμενο αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, ο Μάκης Παπασημακόπουλος με μουντιαλικές μουσικές. Στην πορεία να μιλήσουμε για κινηματογράφο θα το κάνουμε, αλλά και για μία ευκαιρία για όλους εσάς που έχετε μία τεχνολογική startup. Λεπτομέρειες σε λίγο. Dimmy Face, μία ακόμη παραγωγή από την Ελλάδα. Το All This Love μετράει αρκετά χρόνια και παθιασμένη αγάπη για κάποιον.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
7: City. Με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr.
1: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Εν Λευκό app, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο non-alcoholic spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
2: Ο Άντι, φίλος μου από την Οκλαχώμα, μου έλεγε ρένο στην Αορλεάνη, έχουμε μια βασική έκφραση. Μην επιτρέψεις ποτέ μέσα σου να σβήσει το καρναβάλι.
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
4: Εν Λευκό 87,7.
5: Discover great music.

Εδώ είμαι και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεοτοκάτου στον αέρα του Εν Λευκό, στους 87,7. Όλοι αγαπάμε τον τρόπο που ταξιδεύουμε και ανακαλύπτουμε κι άλλους. Βιώνουμε τη φιλοξενία ή ανακαλύπτουμε έναν προορισμό με περίσσια χαρά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που μπορεί να έχουν μια τεχνολογική startup. Προθετικό μήνυμα λοιπόν για εσάς που έχετε αυτή την τεχνολογική startup που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουμε, βιώνουμε τη φιλοξενία ή ανακαλύπτουμε έναν προορισμό. Ο Capsule T Travel and Hospitality Accelerator, ο επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναζητά τις επόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον του τουρισμού. Θα ήθελα να μπείτε στο capsuletaccelerator.gr για να μάθετε περισσότερα. Οι αιτήσεις για τον ένατο κύκλο κλείνουν στις 25 Ιουνίου. Ενημερωθείτε και δράστε αναλόγως.

η Kylie Minogue είναι σε βιντεάκι για φωτογραφίες στο κινητό μας. Έχει περάσει από την αθηναϊκή σκηνή στα ελληνικά φεστιβάλ, τα οποία πραγματικά δίνουν πολύ πόνο, φέρνουν πολύ δυνατά ονόματα και είμαστε στην κόψη του κύματος σε ό,τι έχει να κάνει με το line-up γενικότερα. Και έχω σίγουρα, περιμένω με τρέλα, σας το είπα και χθες, David Byrne στις 21 του μηνός, τώρα δηλαδή την Κυριακή, Ζαν Μισελ Ζαρ και Σεμπαστιάν Τελιέ στις 22, δηλαδή τη Δευτέρα, στο SNF Νόστος, επίσης πολύ πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Και εδώ που τα λέμε τώρα, να μην ακούσουμε έναν Σεμπαστιάν Τελιέ, να τον ακούσουμε.

0: cityonweb.cityfm92.gr.
1: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
0: CTFM 92. Waves of music. Waves of music.
3: Εν Λευκό 87,7.

0: Discover great music.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλατσία γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
7: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Εν Λευκόμενη Κόνσερτ, Ειρήνη Σκυλακάκη.
9: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
10: Ναι, τη σειρά, το Me Joe που ήταν στο Netflix.
9: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
10: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου. Καινούριο σε αυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
9: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
10: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι όποια μουσική και να αγαπάμε, με κάποιο μαγικό τρόπο η London Grammar με το συγκεκριμένο, το Wasting My Young Years, έχουν μπει στην καρδιά μας. Φταίει η αισθαντική φωνή, φταίει η μελωδία, δεν ξέρω τι, μάλλον ο συνδυασμός είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι τις 10, Εύα Θεοτοκάτου. Σε λίγο έχω προσκλήσεις για sailing parties. Επίσης σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει με το μεγάλο ερώτημα που πλέον μας διχάζει σε ναι και όχι, την χρήση AI και τι λέει ένας μεγάλος σκηνοθέτης.

Χάθηκε καθόλου, παιδιά. Το It Goes Like Na Na Na έχει κρατήσει ένα τέμπο το οποίο χρησιμοποιεί και ξανά και ξανά. Πρόσφατα, πάρα πολύ πρόσφατα, κυκλοφόρησε ένα remix στο Confessions 2 της Madonna, που είναι το Talk of the Town αυτές τις μέρες. Ίσως το ακούσουμε το Σάββατο, αν και δεν μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί όμως να κάνουμε μία ακρόαση της δικαιοσύνης και της ευκαιρίας. Παρέα. Εδώ στον Εν Λευκό είστε συντονισμένοι στις 87,7. Σήμερα απόψε είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή και Σάββατο. Σας έχω φρέσκες μουσικές σε dance mood. Συντονιστείτε τις ίδιες ακριβώς ώρες. Σε άλλα νέα, έχω διπλές προσκλήσεις για τα δύο μονοήμερα με ιστιοπλοϊκό πάρτι στα νερά του Σαρονικού από τον Εν Λευκό, με τα Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Κροντίνο. Μουσική από τους παραγωγούς μας, Σπύρος Παγιατάκης και 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, δηλαδή αυτή την Κυριακή και την 1η του Ιουλίου, παιδιά. Οπότε διαλέξτε την ημέρα που θέλετε και σας κάνει στο enlevko.fm και στο enlevko app, εκεί που θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, θα διαλέξετε την ημερομηνία που σας κάνει και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Τώρα είναι το σύνθημα να το κάνετε, θα βοηθήσει πολύ. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους.

είμαστε ανάμεσα στο ναι και το όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε AI, θα το βάλουμε στη ζωή μας. Τελικά το χρησιμοποιούμε. Αλλά στην απόλυτη απάντηση για το αν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε στην τέχνη και σε πολύ βασικά κομμάτια της ζωής, οι άνθρωποι διχάζονται. Και έρχονται και άνθρωποι με πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό στάτους, να πω, όπως ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, αυτός ο φοβερός σκηνοθέτης, ο οποίος είπε σε μία εκδήλωση κινηματογραφική ότι στην ουσία βρισκόμαστε στα πρόθυρα του οπτικού αναλφαβητισμού. Υποστήριξε ότι ο κινηματογράφος κινδυνεύει να χάσει την ανθρώπινη διάσταση που τον καθόρισε από την πρώτη μέρα της ύπαρξής του και εκφράζει τον φόβο ότι η αλόγιστη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να απομακρύνει το κοινό από την ουσία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ευχαριστώ και το flix.gr για τη μετάφραση. Διαβάζω λοιπόν όλη του την, όχι συνέντευξη, την ομιλία, ας το πούμε, σε κάποια βραβεία και πραγματικά δεν έχει σημασία μόνο να τη διαβάσει κανείς, αλλά να ψάξει και το απόσπασμα από το βιντεάκι να δει ό,τι μπορεί για να καταλάβει το πάθος του. Καμιά φορά το πάθος του άλλου σε κάτι μας βάζει σε σκέψεις να το ψάξουμε κι εμείς, να το σκεφτούμε περισσότερο. Αναρωτιόμαστε.

0: πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: λεπτά.
1: Η Ιντερβέτ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
3: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχησε στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: υπεύθυνα.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Κοίταξε, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η νέα φάση στην Αθήνα. Ένα πράγμα πολύ περίεργο. Δεν έχει χυμός, είναι τσάγια που τους βάζουν μέσα κάτι μπαλάκια από καλαμπόκι ή τα πιόκα. Εντάξει, μπάμπλι, τι λέγεται.
3: Ορίστε. Μήπως θες να το πούμε φουσκαλωτό τσάι.
2: Στα ελληνικά, ωραίο θα ήταν. Φουσκαλωτό τσάι, ναι. Και όπως περνάνε από το TikTok, περνάνε οι Κινέζοι διάφορα πράγματα. Ναι. Έτσι κι εγώ με έχουν περάσει και εμένα, είναι επιρροή του όλο αυτό. Θα μας κατακτήσουν μέσα το φουσκαλωτό τσάι.
1: Alternative.
3: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό 88.

το Lonely People από Freddy Verano και Beatles στον αέρα του Ενλευκό. Για λίγο ακόμα μαζί σας, Εύα Θεοτοκάτου. Και δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι αδιάφορη σε σχέση με τις ειδήσεις για τον Λαγοκέφαλο. Αυτό που έγινε σήμερα στη Βάρκησα, που μια κοπέλα, γυναίκα, δαγκώθηκε τέλος πάντων και πήγε γεράματα, δεν με άφησε και αλόβητη συναισθηματικά. Ωστόσο, το ερώτημα είναι βαθύτερο και πίσω από το πρόβλημα που τώρα αντιμετωπίσουμε και έχει περάσει στη ζωή του καθενός και στη σκέψη του καθενός. Έχουμε άραγε υγιή, θαλάσσια οικοσυστήματα? Η απάντηση είναι όχι και δεν συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν δεν είμαστε ο καθένας υπεύθυνος για την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη και στις θάλασσες, σίγουρα μπορεί να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την μία έστω γόπα που είχαμε αφήσει στα 16 μας, στα 26 μας, στα 36 μας, στα 46 μας, ή για τις άλλες 10 που παραμερίσαμε προκειμένου να βάλουμε την πετσέτα μας και δεν μαζέψαμε, ή δεν γίναμε λίγο κουραστικοί σε κάποιους φίλους που θα είχαμε και πρόσβαση να τους βοηθήσουμε να γίνουν οι καλύτεροι ως προς τη φύση και τον εαυτό τους. Αυτές οι μικρές προσπάθειες που μπορεί να φοβόμαστε ότι μας κάνουν, ας πούμε, κουραστικούς, μπορεί τελικά να έχουν και μια μεγαλύτερη σημασία. No Shame που λέει και η Ειρήνη Σκυλακάκη και παίζει και με το Shame στο τίτλο του άλμπουμ της και μας οδηγεί σε ένα ακόμα δίπολο που παλεύει μέσα μας να βρει

0: Summer in the City. City FM 92.
1: City on web.
2: cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Con FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
1: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
2: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
3: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
4: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: 92 City FM.
1: Hey, I'm smart. You dumb.

0: City.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.